Πόσο δύσκολο είναι όταν ένα θαύμα σαν και αυτό που ακούσαμε χρειάστηκε να καθυστερήσει 5 λεπτά από κάποιο τεχνικό πρόβλημα εδώ στο σταθμό. Ευτυχώς το λύσαμε. Ξέρετε το παλιό ανέκδοτο με το Volkswagen που είναι κάποια ζώα, τίγρης, ένα λιοντάρι, μια γάτα και ένας ελέφαντας, όπου ο ελέφαντας στο τέλος λέει «Ρε παιδιά, βγείτε και ξαναμπείτε και όλα λειτουργούν». Στο χαλασμένο Volkswagen. Έτσι και εδώ λοιπόν κάνουμε ένα restart και όλα έρχονται σαν να μην έγινε τίποτα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για θαύματα. Ήταν η πιο εμπνευσμένη, ίσως από τις πιο εμπνευσμένες στιγμές της δεκαετίας που διανύουμε. Ποιο? Η ιδέα να συνεργαστούν η Verity Sussman, τον Electrolane, με τον Matthew Sims από τους Wire και να φτιάξουν τους Memorials, που το άλμπουμ των Memorials, All Clouds Bring Not Rain, έχει βάλει πλώρη για το top 10 των καλύτερων κυκλοφοριών της χρονιάς. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν αυτό που ανοίγει τον δίσκο, Life Could Be a Cloud. Δεν το έχουμε βάλει ποτέ, έχουμε βάλει άλλα κομμάτια από αυτό το άλμπουμ, αλλά αυτό όχι. Και τώρα περνάμε σε μια επανεμφάνιση εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Μετά από, δεν ξέρω, 9 χρόνια, 10, ο Peter Hamill βγάζει ένα καινούριο άλμπουμ, μάλλον έχει αναγγείλει ένα καινούριο άλμπουμ, Tears in Time, λέγεται ο τίτλος του, από το οποίο υπάρχουν δύο προκυκλοφορίες, pre-releases, θα ακούσουμε και τις δύο. Το πρώτο κομμάτι είναι το Heavy Weather και το επόμενο είναι So Much Water.

Εντελώς DIY, ο τελευταίος δίσκος του Peter Hamill. Ακούμε εδώ δύο προπομπούς, δύο κομμάτια. Το πρώτο που ακούσαμε ήταν το Heavy Weather και το επόμενο So Much Water.

είναι. Και μάλιστα έχει αρνηθεί να κάνει και τις διορθώσεις και το πράγμα ακούγεται πάρα πολύ φυσικό. Αν ο Πίτερ Χάμιλ είχε 9 περίπου χρόνια να βγάλει κάτι καινούριο, ο Βίνι Ράιλι, του Ντρούτι Κόλουμ, είχε ακόμα περισσότερο, 15 νομίζω. Και είχε αναγγελθεί το καλοκαίρι, μάλλον πριν, στο τέλος της άνοιξης, αρχή καλοκαιριού, αν θυμάμαι καλά, είχα ανακοινώσει και εγώ κάτι, είχα παίξει και κάτι. Το καινούριο του άλμπουμ, Renascent, το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στο Σεπτέμβρη που μόλις πέρασε. Ακούσαμε σε άλλες εκπομπές κάποια κομμάτια, θα ακούσουμε εδώ κάποια νέα κομμάτια που υπάρχουν στο άλμπουμ, αλλά δεν υπήρχαν στις προκυκλοφορίες. Θα ακούσουμε το Sargasso Sea και το Your Shadow at Morning. Thank you.

Αν μου λέγατε ότι είναι το soundtrack του φθινοπόρου, φυσικά θα συμφωνούσα μαζί σας. Ο Βίνι Ρέιλι, απολύτως original. Η μουσική του, ο τρόπος μάλλον που παίζει και ο τρόπος που χειρίζεται την κιθάρα είναι εντελώς μοναδικός. Κανείς δεν κάνει μουσική σαν και αυτόν. Το ίδιο μπορεί να πει κανείς βέβαια και για τον Πίτερ Χάμιλ, και διότι είναι από τις πιο original, περιπτώσεις μουσικών στον ευρύτερο χώρο του ροκ, όχι μόνο στα τελευταία χρόνια. Βέβαια ο Πίτερ Χάμιλ δεν είναι των τελευταίων χρόνων, όπως καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι και αϊθαλής, εγώ θα ήθελα να τον θεωρώ σαν έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί και εμπνέει και τους ανθρώπους των τελευταίων και των πιο πρόσφατων γενναίων της μουσικής, όπως και το κάνει βέβαια. Αυτά λοιπόν και από τους Dorothy Cullum. Θα περάσουμε τώρα σε μια συνεργασία που θα έλεγες τι είναι τώρα αυτό. Λοιπόν, είναι μια jazz μπασίστρια, η Μέσελ Νεγκέο Σέλο, αν το διαβάζω καλά, αφρικάνικο όνομα. Να ανοίξω μια παρένθεση, υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια, ίσως λίγες δεκαετίες, να κρατούν η μουσική, γενικά οι άνθρωποι της τέχνης, εάν διαθέτουν ονόματα που δεν ακούγονται σαν αγγλοσαξονικά, όπως για παράδειγμα μια τραγουδίστρια που συμμετείχε στο άλμπουμ του Dorothy Cullum, η Καλύθιον, Coliseum Rose, αυτό το Coliseum δεν ξέρω αν το διαβάζω καλά, είναι, φαίνεται, όπως και εγώ καταλαβαίνω, τις επιρροές της των αγγλοσαξονικών διαλέκτων, κέλτικο. Άρα λοιπόν, με αφορμή αυτό και την μπασίστρια αυτή, την Γκέο Σέλο, γενικώς υπάρχει μια τάση να κρατούν τα ονόματα των της γενιάς από την οποία προέρχονται. Γιατί το λέω τώρα αυτό, διότι η μπασίστρια αυτή, την οποία εγώ δεν την ήξερα για να είμαι ειλικρινής, έπεσε το μάτι μου επάνω σε αυτή την κυκλοφορία, διότι είδα κάποια γνωστά ονόματα, μεταξύ των οποίων και τη Scott Power, η οποία εδώ τραγουδάει, προσέξτε ποιο κομμάτι, μια διασκευή. Don't You Want Me, παρακαλώ, The Human League, διασκευή.

0: don't want you to get struck by the train, and I don't want any of my hands to have to cut it.
1: We could go across and plant the bodies.
2: What is happening?
3: Would these people mind if we go through their apartment?
4: Thank you so much. We just got you.
5: I love you.
6: I love you.
7: Και καλώς, καθώς κάνει fade out αυτό το κομμάτι, είναι φαίνεται της μόδας οι μπάντες να παίζουν στα μπαλκόνια μπροστά από το δρόμο και να υπάρχει το κοινό εκεί, τυχαία ίσως, προγραμματισμένο δεν ξέρω, να τους επιθυμεί και να χαίρεται πάρα πολύ που έρχεται ο μουσικός που λατρεύει μπροστά τους, το Nick Cave, το έκανε και άλλοι. Street of Dreams λοιπόν, και το κομμάτι αυτό, ο τίτλος του, μάλλον παραπέμπει σε κάτι τέτοιο. Θα ακούσουμε τώρα τη συνεργασία ενός ντουέτου από την Ελβετία, του Σκίχου, με μερικούς γνωστούς και μη εξαιρεταίους μουσικούς της Κεντρικής Ευρώπης. Εδώ θα ακούσουμε την συνεργασία τους με τον Blixa Bargeld, από ένα single πολύ πρόσφατο, Σούσου.

Πολύ ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε, συμμετοχή του Blixa Bargeld σε μια κυκλοφορία των Kiku, avant-garde duet από την Ελβετία, το κομμάτι λεγόταν Suzu. Τώρα θα περάσουμε στους αγαπημένους μου πρωτομάρτερ που ακόμα δεν το έχω χωνέψει πως τους έχασα πριν από 1,5 περίπου χρόνο, 2 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, που είχαν παίξει στην Ελλάδα. Έχουν ένα καινούριο άλμπουμ, το οποίο είναι μάλιστα και πολύ ενδιαφέρον. Έχουν πολύ έντονο πολιτικό στίγμα στο άλμπουμ τους αυτό, το οποίο λέγεται Hotel Usona, στο οποίο έχουν χτίσει και μια μυθολογία πίσω από αυτό το άλμπουμ, η οποία μυθολογία θα λέγαμε ότι αποτυπώνεται σε μια ιστοσελίδα που έχουν φτιάξει οι ίδιοι, που λέγεται ακριβώς Hotel Usona. Ψάξτε το να δείτε, είναι πολύ ενδιαφέρον το όλο εγχείρημα, όπου το ξενοδοχείο αυτό είναι ένα ξενοδοχείο που φιλοδοξεί ματαιόδοξους της κάθε υποστάθμης και σε αυτό περιλαμβάνονται βέβαια και πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που θα ήθελαν ή έχουν ήδη εμπλακεί με την πολιτική, καταλαβαίνετε που το πάνε. Στην Αμερική υπάρχει πάρα πολύ έντονος διχασμός, όπου η εκείθεν της διαχωριστικής γραμμής είναι περίπου σκληροπυρηνικά προς την συντηρητική πλευρά των πραγμάτων. Η από εδώ όμως γίνεται όλο και πιο ριζοσπαστική και δεν ξέρω τι ακριβώς θα δούμε τα επόμενα χρόνια σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη μεριά του πλανήτη. Πρωτομάρτυρα λοιπόν από το Hotel Usona θα ακούσουμε δύο κομμάτια, το Exalted Eagles και το Converse.

Exalted Eagle, Eagles, συγγνώμη, που σημαίνει οι αετοί που έχουν εξυμνηθεί, που έχουν ανυψωθεί, που έχουν, τους έχει δοθεί ένα στάτους πραγματικά πολύ υψηλό. Και εδώ ο Τζο Κέισι, ο τραγουδιστής και στιχουργός των... έχασα τον ιρμό μου, τον πρωτομάρτυρ, βεβαίως. Θέλει να κάνει ένα σχόλιο, το οποίο πατάει σε όλα τα σύμβολα των αυτοκρατοριών και ξεκινώντας από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τον Αετό βεβαίως, το οποίο σύμβολο κληροδοτήθηκε και στην Αμερικανική Αυτοκρατορία, επιτρέψτε μου, όπου το σύμβολο επισήμως είναι και εκεί ένας αετός. Προηγουμένως υπήρχε βέβαια και το παράδειγμα του Βυζαντίου με δικέφαλο μάλιστα αετό. Όλα αυτά λοιπόν τα σύμβολα τα οποία δείχνουν την υπεροχή με την κακώς εννοούμενη σημασία τους, θίγονται με την πολύ εχμηρή ποίηση των Πρωτομάρτυρ και του Τζο Κέισι. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, όπως είπα και πριν, το Converts.

Αυτό λοιπόν ήταν το Converse από το Hotel Yusona, τον πρώτο Μάρτερ, οι οποίοι πρώτο Μάρτερ πλέον έχουν ξεφύγει από το post-punk ιδίωμα που, με το οποίο έγινα περισσότερο γνωστή, εξαιρετικά καλοπαιγμένο, καλοδουλεμένο. Τώρα όμως κινούνται σε ένα πιο πολύ επίπεδο μουσικό ύφος, όπως το ακούσαμε ήδη. Κρατάνε την punk, αν θέλετε, ψυχή τους παρούσα, δεν την έχουν προδώσει και αυτό το ακούμε. Και επίσης να ξαναπώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθεί κανείς και τους στίχους του Joe Casey, οι οποίοι είναι πραγματικά εξαιρετικοί. Θα περάσουμε τώρα, αν μάλλον η Protomartyr ήταν εχμηρή με ποιητική διάθεση, εδώ οι Dead Pioneers είναι εχμηρή. Με το τελευταίο τους άλμπουμ Wagon Burner θα ακούσουμε δύο κομμάτια και από εδώ, No Kings και The Worst Among Us.

Indeed, pioneers, πατώντας, θα λέγαμε, στέρεα επάνω στο, στα πολιτικά μανιφέστα που είχαν σφυριλατηθεί στη δεκαετία του 80 από τους Class κυρίως, αλλά και από άλλους πρωτοπόρους εκείνη την περίοδο, εκφράζουν τις δικές τους πεπιθήσεις, το ίδιο φυσικά, στην ίδια φυσικά κατεύθυνση, αλλά με χμή και με επίκεντρο την λευκή υπεροχή και έτσι όπως εκφράζεται, ίσως και με πιο έτσι, σκληρό πρόσωπο τις τελευταίες, την τελευταία περίοδο, τη λευκή υπεροχή έναντι των αυτοχθόνων Αμερικανών ή αλλιώς των Ινδιάνων, όπως συνηθίζουμε να τους λέμε. Οι Dead Pioneers είναι αυτοχθόνες Αμερικανοί, είναι Ινδιάνοι και ο Greg Deal είναι ίσως ο πιο εχμηρός εκφραστής των δικαιωμάτων της φυλής του, της ευρύτερης φυλής του θα λέγαμε, αλλά όχι μόνο αυτών των δικαιωμάτων, δεν χάνει ευκαιρία να χτυπήσει όλη την αδικία που υπάρχει όχι μόνο στη χώρα του αλλά και παντού. Θα περάσουμε τώρα σε μια άλλη μπάντα, τους A Place to Bury Strangers, Everyone's the Same, μια ακόμα κυκλοφορία του 2026.

Και από το θόρυβο των Place to Bury Strangers θα περάσουμε στη Lydia Lunch, η οποία φεύγοντας πλέον μακριά, ίσως και αμετάκλητα από το No Wave, εδώ συνεργάζεται με ένα πειραματικό quintetto που λέγονται Arts Grade Noise Quintet, και ακούμε σε ένα single το οποίο μάλιστα κυκλοφόρησε σε ένα ενδιάμεσο format, παρακαλώ, 10 ιντσών βινήλιο, ακούμε το Permafrost.

0: Και αν ο τίτλος σας φάνηκε γνωστός και η μουσική σας χτύπησε κάποιο καμπανάκι, βέβαια δεν έχετε άδικο, είναι το Permafrost των Magazine που διασκεύασε εδώ η Lydia Lunch με τους Arch Grey Noise Quintet. Θα περάσουμε τώρα σε άλλη μια κυκλοφορία, πριν από λίγους μήνες αυτή, τον Dry Cleaning και η Florence Shaw εδώ για άλλη μια φορά θα μιλήσει το κομμάτι μπροστά στο πρόσωπό μας, ήρεμα αλλά και με νόημα. Δύο κομμάτια και εδώ, Cruise Ship Designer και Joy, από το Secret Love των Dry Cleaning.
1: I'm a cruise ship designer.

αυτή λοιπόν ήταν η dry cleaning. Το κομμάτι που μόλις ακούσαμε τον Joy και πριν από αυτό ήταν το Cruise Ship Designer. Θα περάσουμε τώρα σε μια νέα μπάντα από την Ιρλανδία που συνδυάζουν την Ιρλανδική παράδοση με punk, goth και άλλα στοιχεία. Λέγονται Cardinals. Θα ακούσουμε και εδώ δύο κομμάτια, Barbed Wire και Big Empty Heart.

Πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα, οι Cardinals, οι οποίοι διαβάζω εδώ μάλιστα παίζουν αύριο στο Δουβλίνο. Αν κάποιοι από εσάς βρίσκεστε στην μεριά εκείνη του κόσμου, μην τους χάσετε. Στα αυτιά μου ακούγονται πραγματικά ιδιαίτεροι και ενδιαφέροντες. Πάμε τώρα σε μια άλλη πειραματική κατάσταση, τους My New Band Believe. Θα ακούσουμε το Target Practice.

όπου ακούγεται ο πολύ ενδιαφέρον στίχος «Μην κλαις, σου αξίζει αυτό». My new band Believe, το όνομα της μπάντας, που συνδυάζει τη folk με το avant-garde στοιχείο, avant-folk θα λέγαμε. Θα περάσουμε τώρα σε μια νέα κυκλοφορία από τους Lamb Chop, The New World Wave, το κομμάτι.

Πάντα ενδιαφέρουσα η τραγουδοποίηση του Kurt Wagner από τους Lambchop και σε αυτόν η ποίηση ξεχυλίζει από τους στίχους του. Ήταν από το Punching the Clown και εδώ βλέπετε πολιτικές αιχμές στους τίτλους. Είναι το τελευταίο άλμπουμ των Lambchop και σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα κλείσουμε λοιπόν με μια ιδιαίτερη διασκευή ενός κομματιού των Joy Division, του Insight, από τον Thurston Moore και τον Bonner Kramer, σε παραγωγή του Kramer, από ένα άλμπουμ επίσης ιδιαίτερο, They Came Like Swallows, ήρθαν σαν τα χελιδόνια, που είναι ένα άλμπουμ, όπως λέει και ο υπότιτλος του, Seven Requiems for the Children of Gaza, 7 Requiem για τα παιδιά της Γάζας. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτή την πολύ ωραία κατά την άποψή μου διασκευή και εδώ θα σας αφήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί και πάλι. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, βεβαίως, πάλι μαζί.

βήματα και αγκάθια οι νομοθέτες. Κι όλο μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα, με πρόσωπα σκισμένα τους δεραπέτες. Και όπως κοιτάμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε, για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε, για όσα

που σε ένοιαζε ήταν ανέβηση μια σκηνή, γιατί έτρεμε το έδαφος πάντα κατά από τα πόδια σου. Ένα σύντονο χιλιόμετρο αλευκός θόρυβος, καυτό και τρυφερό την ίδια στιγμή, σε στέλνει πίσω στην κοιλιά της μάνας σου. Μέσα στη μήτρα, κλείνει τα μάτια και ανακύλισε τα χρώματα είναι δύο, μαύρο και κόκκινο. Όπως την πρώτη φορά ψιθύρισες αντίο και έφυγες χωρίς να πρέπει. Και γύρισες χωρίς να πρέπει. Στο δέρμα σου χαρτογραφήθηκε μια ολόκληρη εποχή. Τα λιμάνια, τα τρένα, η άσφαλτος, η ανοχή που δείξαμε στους ιδιοκτήτες αυτής της πόλης. Τα γαμμένα τα νότια, τα βόρεια με τα σύνορα. Μια μέρα η πομπή για τα ελευσίνια θα αλλάξει κατεύθυνση. Οι μισθές θα γυρίσουν ντροπή στα σπίτια τους. Η ιερά οδός θα καθαρίσει από την πίσα και τα λάδια. Οι μαρκίζες με τον νέο θα σκάνε σαν πρωτεχνήματα. Και ένα ξεχασμένο αυτοκίνητο στο κόμβο της Θηβών θα καλυφθεί και αυτό από χαμομήλι.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Strummer Radio. Ήρθε επιτέλους και η στιγμή να ξεκινήσω και εγώ τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Μετά από το διάλειμμα 2 ολόκληρων μηνών. Ακούτε τους κλέφτες του χρόνου και μαζί θα είμαστε εδώ να ακούμε μουσικές μέχρι και τις 18:30.

Αυτοί που άνοιξαν την εκπομπή ήταν οι δικοί μας Victory Collapse στο τραγούδι τους Near the Edge, The End of Our Lives, μέσα από το τελευταίο τους τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ. Και αυτοί που ακολουθούν είναι οι Odysseys από το Chicago στο τραγούδι του Shadow of a Sound.

Αυτή ήταν και η Lithix από το Portland του Oregon, το τραγούδι τους για τον τίτλο Edible Door, και συνεχίζουμε με τους Mouth Ulcer, τους Λονδρέζους, αυτό το συγκρότημα που έγινε γνωστό μέσα από τα βιντεάκια τους στο YouTube, απέκτησε φανατικό κοινό και επιτέλους κυκλοφόρησε την πρώτη τους ολοκληρωμένη δουλειά. Ένα EP με πόσα τραγούδια, με 7 τραγούδια, και έχω επιλέξει μέσα από αυτό το Silent Pictures.

Στο ίδιο ύφος και η επόμενη μπάντα είναι οι Deceits από το Los Angeles και θα τους ακούσουμε στο One Day You'll Hurt As Much As Me.

Το επόμενο συγκρότημα μας έρχεται από τον Καναδά, νομίζω. Ονομάζονται Business Animals. Κυκλοφορούν όπου να είναι αυτό το μήνα καινούργιο αλμπουμάκι. Εμείς θα ακούσουμε κάτι που κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο, δύο τραγουδάκια. Το πρώτο ήταν το Street Battery, το οποίο θα ακούσουμε, και το δεύτερο το Bat, που μάλλον υπάρχει στην τελευταία τους δουλειά.

Όταν άκουσα αυτό το κομμάτι, το πρώτο που σκέφτηκα είναι ότι είναι από τα κομμάτια που θα μπορούσε άνετα να παιχτεί στα ραδιόφωνα και να γίνει και επιτυχία. Είχε αυτή την συνταγή με τα διπλά φωνητικά και αυτόν τον ξεσηκωτικό ρυθμό. Φυσικά είναι δύσκολο να συμβεί αυτό, αλλά δεν έχει σημασία, τουλάχιστον το ακούσαμε στη δική μου εκπομπή. Πάμε τώρα στην Γερμανία, στο Βερολίνο συγκεκριμένα, να ακούσουμε τον ντουέτο των Big Heart στο τραγούδι του Revenge Buddy.

Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα ντουέτο από την Κίνα αυτή τη φορά. Ονομάζονται Νάντζα Νάντζα. Κυκλοφόρησαν την πρώτη δουλειά το 2022. Από την μέσα θα ακούσουμε το τραγούδι τους Copy of You.

Είναι γεγονός ότι τους 2 μήνες που μεσολάβησαν από την τελευταία εκπομπή μέχρι σήμερα δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω πολύ μουσική και ιδιαίτερα καινούργια πραγματάκια. Άλλωστε όλοι ξέρουμε ότι το καλοκαίρι δεν υπάρχουν πολλές κυκλοφορίες. Από εδώ και πέρα αρχίσουν να βγαίνουν τα άλμπουμ το ένα πίσω από το άλλο. Δυσκολεύτηκα πολύ να κάνω μια λίστα με τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής και στην ουσία δεν γνωρίζω τι ακούμε. Λοιπόν, το μόνο που ξέρω ότι τους Tiger Sauer Cups από την Γερμανία τους είχα ξαναπαίξει σε ένα αφιέρωμα σε γερμανικά συγκροτήματα πριν από 2-3 μήνες, τους οποίους Tiger Sauer Cups θα ακούσουμε στο The Jokes on Fire.

Ο ήχος φυσικά παραπέμπει στους αγαπημένους Blue Orchids και Deep Freeze Mice. Πάμε να κάνουμε μια επιστροφή στο παρελθόν, πολύ μακρινό παρελθόν, 1982, στην πρώτη κυκλοφορία των δικών μας Head Leaders και στο τραγούδι τους Here Ways Are Cold.

Στο τέλος της δεκαετίας του 80, 1988-1990, το συγκρότημα των Καλιφορνέζων Papa Loves είχαν την τύχη να έχουν για παραγωγό τον περίφημο Russ Tolman, τον True West. Από το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Kerosene θα ακούσουμε το κομμάτι Tokyo Throat.

Και από το ένα οργανικό κομμάτι θα πάμε σε άλλο οργανικό, από το συγκρότημα των City of the Sun, ένα συγκρότημα που μας έρχεται από την Νέα Υόρκη, και είχαμε τη χαρά πριν από μια εβδομάδα περίπου να απολαύσουμε εκεί στις Σέρες ένα τρίο το οποίο ξεσήκωσε πραγματικά το μπαράκι στο οποίο παίζανε, με τα κιθαριστικά τους τερτύπια. Τους City of the Sun θα τους ακούσουμε στο κομμάτι τους, μάλλον War.

Και από τη χρονιά του 2026 θα πάμε στο 2015 και στο Βέλγιο να ακούσουμε κάτι από την πρώτη κυκλοφορία των Whispering Sons, το οποίο ήταν ένα IP το οποίο ονομαζόταν Endless Party, και μέσα από αυτό θα ακούσουμε το τραγούδι Time.

0: Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.
1: Ο Αϊνστάιν αναρρίγησε σαν είδωτη ο χρόνος. Είναι βροχή που κυλάει από τα δοκάρια της στέγης. Να σβήσει το φλεγόμενο κόσμο. Κλέφτες του χρόνου.

Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με το συγκρότημα των The Tunnel από το San Francisco. Ένα συγκρότημα το οποίο παρακολουθώ από τα πρώτα τους βήματα. Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά άλμπουμ μέσα στον χρόνο, τα οποία και δίνουν εντελώς δωρεάν για κατέβασμα στην σελίδα τους στο Bandcamp. Δεν έχουν ορίσει καμία επιτυχία, δεν έχουν γίνει καθόλου γνωστοί, δεν ακούγονται γενικά πουθενά. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Death Request, είναι το αγαπημένο μου κομμάτι από αυτό το συγκρότημα και το πιο μελωδικό τους. Τα περισσότερα κομμάτια είναι λιγάκι πιο βαριά, μεταλλαγμένα blues. Αυτό που οι γνώστες λένε swamp rock. Αυτό που παίζει και η επόμενη μπάντα από την Αυστραλία, από το Brisbane, The Swamp Creatures, τους οποίους θα ακούσουμε στο Neon Clouds 2.

Το τρίτο οργανικό κομμάτι της εκπομπής από τους ήρωες είναι Your Veins, είχε το τίτλο Diet and Cancer. Είναι το project του Γιάννη Πέρτουλα, Φιλανδός. Κάπου τον ακούγαμε κάποια στιγμή, θυμάμαι, εδώ στην Ελλάδα. Περισσότερο ακουστικά τα κομμάτια του ηλεκτρονικά. Αυτό ήταν από τα πιο δυναμικά της καριέρας του. Πάμε τώρα πίσω στη χρονιά του 1982 να ακούσουμε ένα συγκρότημα από την Μεγάλη Βρετανία, τους Slammer K, στο τραγούδι τους She's Gone.

Δύο χρόνια μετά, οι επίσης Βρετανοί First of May κυκλοφορούν το ένα και μοναδικό τους συγκλάκι με τον τίτλο Facts, με δεύτερη πλευρά το Private Ground, το οποίο και θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Μπήκαμε και στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Αυτή που θα ακούσουμε είναι η Γερμανή Πίσε, στο τραγούδι τους Βερνισάζ. Ένα συγκρότημα το οποίο βλέπω ότι είναι σε συναυλίες αυτό το διάστημα. Αύριο θα είναι στο Παρίσι, μεθαύριο στη Λιόν και επιστρέφουν μετά από 3 μέρες στην Γερμανία.

Και από την Γερμανία μεταφερόμαστε στην Μελβούρνη για να ακούσουμε τους The New Season στο κομμάτι τους I'm Clean.

Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω. Για το τέλος είναι η The Main Frame και το τραγούδι του Special Forces. Ήταν για μια μισή ώρα μαζί σας οι κλέφτες του χρόνου. Να ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση εδώ στην πρώτη εκπομπή της νέας ραδιοφωνικής σεζόν του Strummer. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη στην ίδια πάντα ώρα.

ιερέα θάλασσα την έκανε την μέρα που φεύγαμε. Όπως πάντα. Κρίνη Κονομιδόρου, λίγα φτηνά ξενοδοχεία, το Δαφνί. Φτάνουμε σπίτι. Κάθε φορά και καλύτερα. Κάθε μεσημέρι στη μία, σε μια τηλεόραση από ένα ανοιχτό παράθυρο της Σοκράτους, μια Ελένη την αναρωτιέται πόσες ερμηνείες έχει το ωκεάνιο. Κάθε βράδυ στις 8, στην λοιπό πολιτική Βό, οι σάλπικα προηχογραφημένοι θα στέλνουν τις φαντάρες στα κρεβάτια τους. Και στο δάσο με τα λιγότερα δέντρα στον κόσμο, τα μάτια σου σιγά σιγά θα παίρνουν τη θέση των δικών μου.

Στο σαλόνι ο χρυσός τοίχος έχει σκάσει από την υγρασία. Και είναι μαύρος τώρα. Και είναι κόκκινος. Και είναι έτοιμος να πέσει. Θα τον βάφουμε. Θα τον βάφουμε και σ' αντέξει.

0: Drummer Radio.
1: Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλό μήνα κιόλας.
1: Α, ναι. Καλά.
0: Δεν το περίμενες αυτό.
1: Όχι, καθόλου.
0: Να ξεκινήσω έτσι.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Στην έφερα.
1: Καθόλου. Εδώ είμαστε, είναι Τρίτη, είναι 8, είναι το Delica 7.
0: Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.
1: Ζωντανά από το στούντιο του Strummer Radio.
0: Nihilistic
1: Glamour Shows. Και διάλεξα ένα τραγούδι, ναι, να ακούσουμε για αρχή, που περιγράφει ακριβώς την κατάστασή μου τη σημερινή.
0: Τι κατάσταση είναι αυτή τώρα?
1: Είναι ελεηνή κατάσταση,
0: γιατί,
1: Γιώργο.
0: Γιατί ηλεκτρά έτσι?
1: Πάρα πολύ αγχώθηκα σήμερα, γιατί ξαφνικά έπρεπε να κάνω πάρα πολλά πράγματα μέσα σε ένα πολύ ορισμένο χρονικό διάστημα και να τα...
0: Τα έκανες όλα.
1: Να τα τσεκάρω όλα. Σχεδόν.
0: Έγιναν όλα, ωραία.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει τώρα, ότι τις επόμενες 2 ώρες, τίποτα.
1: Ότι τώρα όλο αυτό είναι ένας πρόλογος, γιατί δεν έχω διαβάσει πάρα πολύ. Κύριε, κύριε, ο σκύλος μου φάγε την εργασία, κύριε.
0: Λες, κύριε, είναι πρώτη φορά, θα τα βρούμε τώρα, εντάξει, θα πούμε για κουβέντες.
1: Αλλά νομίζω ότι μπορεί να σε ξεκίνησα λίγο από τα μούτρα και λίγο...
0: Ωραία, μου άρεσε.
1: Λίγο offspring fan.
0: Ναι,
1: έτσι. Αλλά δεν θα σε πάω έτσι. Έχω πολύ σκοτεινά σχέδια.
0: Έχεις πολλά γνωστά πραγματάκια,
1: ναι,
0: την πρώτη
1: έχω.
0: Ώρα.
1: Δεν θα το κρατήσω βέβαια ακόμα σε έτσι φαν κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αυτό εμένα μου κάνει λίγο ρεπούμπλικα φαν.
0: Το επόμενο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Δεν είπα για αυτούς όμως.
0: Αυτό
1: δεν
0: θέλω να σχολιάσω.
1: Δεν είπα για αυτούς που παίξαν.
0: Που δεν θα λέμε καν τι είναι.
1: Όχι. Αυτοί δεν ξέρω από πού τους άκουσες ότι θα μπορούσαν να είναι. Είναι από το Μάντσεστερ.
0: Α, Μαρκούνιανς.
1: Ναι. Bruise Control λέγονται.
0: Ομώνυμο άλμπουμ βλέπω.
1: Πολύ νωρίς μες στη χρονιά μας είχε έρθει.
0: Α, τι παλιά τζούρα είναι αυτή.
1: Ναι, παλιά τζούρα, αλλά το άκουσα σήμερα, μου
0: ωραία,
1: άρεσε και
0: αφού
1: λέω...
0: έφτασε στα αυτιά σου.
1: Αφού αυτό έχω πάθει.
0: Καλώς μας το έφερες.
1: Ναι. Αυτά, με το πρώτο...
0: Burning Out, το κομμάτι των Bruise Control που άνοιξε την σημερινή εκπομπή.
1: Ναι.
0: Για τη συνέχεια.
1: Για τη συνέχεια, Delivery.
0: Τι έγινε?
1: Και δεν, χαμπάρι, εννοώ να παραγγείλουμε.
0: Δεν είχα πάρει χαμπάρι.
1: Ναι,
0: και
1: όμως...
0: Ότι ανακοίνωσαν την Delivery.
1: Υπάρχει λοιπόν στα σκαριά καινούριος δίσκος, Zone 3, θα λέγεται. Αυτό ποτέ δεν θα μπορέσουμε να το αποβάλουμε, έτσι, το νούμερο, να το λέμε ελληνικά. Αυτό μας έρχεται ένα χρόνο μετά από αυτό που μόλις ακούσαμε, 26 Φεβρουαρίου, αλλά της επόμενης
0: είναι χρονιάς. Παίζει να είναι η πρώτη κυκλοφορία του 27 που ακούμε από αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Mm-hmm.
0: Το τρίτο άλμπουμ των Delivery. Μία από τις αγαπημένες μας, νομίζω, μπάντες από την Αυστραλία. Από τη Μελβούρνη, δεν είναι?
1: Από τη Μελβούρνη, ναι.
0: Τρίτο άλμπουμ, λοιπόν, για τους Delivery. Το πρώτο single έχει τίτλο Measuring Cup.

0: Άλλη μπάντα, ε.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Πολύ, πολύ φρέσκο πράγμα αυτό για τους delivery.
1: Ναι, δεν ήταν κάπως zeros fan έτσι, χωρίς λόγο.
0: Και πιο πίσω.
1: Και πιο πίσω. Ναι. Εγώ σου λέω τους Republic, θυμήθηκα.
0: Όλες αυτές τις μπάντες εκεί είναι μέσα 90s, τις πιο Britpop.
1: Ωραία ήταν.
0: Πολύ,
1: καλά
0: πολύ,
1: πέρασα.
0: Πολύ μου άρεσε.
1: Ότι χάρηκες, χάρηκες.
0: Διαβάζω ότι το Zone 3, το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ των Delivery, ηχογραφήθηκε στη Μελβούρνη μαζί με τον παραγωγό Dan Lascombe, ο οποίος έχει ηχογραφήσει τους Emily and the Sniffers και την Courtney Barnett.
1: Αμ, γι' αυτό παιδάκι μου, τους έπιασε ηλιακάδα τώρα, ναι, και κάτω.
0: Πολύ ωραία. Αναμένουμε λοιπόν 26 Φλεβάρι. Όχ, το κλεισά.
1: Είναι και άνοιξη εκεί
0: 26
1: τώρα,
0: Φλεβάρι.
1: Είναι άνοιξη, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι,
1: οπότε,
0: ναι, ναι,
1: ναι. Δικαιολογημένα όλα. Λοιπόν, Γιώργο.
0: Τι γίνεται στο chat του Strummer.
1: Στο chat του Strummer έχουμε, βεβαίως, όλους τους καλούς μας φίλους.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Έχουμε άρρωστους φίλους χτυπημένους από COVID.
0: Oh, ναι.
1: Οπότε στείλε και τα περαστικά,
0: περαστικά
1: σου.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Τι θέλεις να μου πεις.
1: Τίποτα. Ήθελα να σου πω ότι ό,τι χάρηκες, χάρηκες. Αυτό ήταν.
0: Σοβαρά.
1: Δεν έχουμε έτσι άλλα.
0: Εγώ περιμένω την, την αποκάλυψη της πρώτης ώρας, όπως ήταν την περασμένη Τρίτη η Peace.
1: Νομίζω κάτι θα βρεις.
0: Έχουμε κάτι.
1: Νομίζω κάτι έχω
0: πολύ
1: για
0: χαίρομαι.
1: Σένα. Ναι. Τι άνοιξες εκεί να μου πεις, κάτι θες να μου πεις, πες μου.
0: Τι να σου πω, όχι, θα τα πούμε όλα στην πορεία, εντάξει, σιγά σιγά, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο.
1: Okay, okay. Λοιπόν, πάω λοιπόν παρακάτω.
0: Ναι.
1: Τι έχω για παρακάτω.
0: Cracked Lime.
1: Cracked Lime λέγονται αυτοί, κάτσε να δω, νομίζω είναι από το Λονδίνο, ναι, mm-hmm. Είναι ντουέτο, δεν ξέρω πάρα πολλά για αυτούς. Πέρα το ότι 23 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε το The Idiot, που θα
0: ένα
1: ακούσουμε
0: ευθύς
1: αμέσως, θα μας βουτήξει στα σκοτάδια, γιατί έχουμε δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.

0: Εξαιρετικό.
1: Ναι, αυτά συμβαίνουν στο Λονδίνο.
0: Πολύ μου άρεσαν οι cracked lime. Μόνο αυτό το σιγκλάκι. Θα έχω και κάτι πιο παλιό,
1: Δεν έχω ιδέα, γιατί αυτή είναι η δισκογραφική που βλέπω εδώ πέρα στο Bandcamp. Κάτσε να δω.
0: Καλά,
1: να
0: τώρα, άμα είναι debut το single αυτό, τι να πω.
1: Δεν έχω ιδέα. Δεν βλέπω
0: εδώ
1: κάτι.
0: Εδώ μόνο αυτό υπάρχει πάντως. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το σημειώνω και προχωράμε.
1: Πολύ απειλητικό ακούστηκε αυτό το σημειώνω. Αλλά εντάξει.
0: Τι να κάνω, να
1: θα
0: μη
1: προχωρήσω.
0: Σημειώσω.
1: Θα προχωρήσω. Τώρα, για τη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Γελάω πολύ με το όνομα των επόμενων. Οι Deepus and the Mama's Boys.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ εμπνευσμένο από τα δικά μας, έτσι. Όπως τους βλέπεις εδώ στη φωτογραφία θα καταλαβαίνεις, φαντάζομαι ότι πρόκειται για...
0: Πώς είναι, 2, 4, 6, 8.
1: Περίπτωση Black Country New Road.
0: Ναι τώρα,
1: έτσι.
0: Είναι πολύ, βλέπω ένα βιολί εκεί στη
1: όργανα, μέση. Ναι, ορχιστρικά και μικρή σε ηλικία κτλ.
0: Crank wave.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι,
0: α, είναι
1: βεβαίως.
0: Αυτή η συνωμοταξία.
1: Για να δούμε τώρα αν θα σε αποζημιώσουν. A Daisy for You, John, λέγεται ο δίσκος. Όχι, συγγνώμη. Το κομμάτι που κυκλοφόρησαν τον Ιούνι που μας πέρασε είναι εμπνευσμένο από το θάνατο ενός εκ των μελών της μπάντας.
0: Και έχουν και ένα πιο καινούριο σίγγλ από ό,τι βλέπω.
1: Από το θάνατο του παππού ενός εκ των μελών της μπάντας. Το είπα. Το είπα.
0: Το Blood on the Sun θα ακούσουμε πάντως. Καλά τα έλεγες ότι έχεις έρθει αδιάβαστη.
1: Α, ναι, παλιό.

0: Το ξέρεις ότι πάντα τσιμπάω με αυτά.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το κάνω.
0: Γι' αυτό δεν ήταν εξαίρεση. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Χαίρομαι. Λοιπόν, κάτσε τώρα να ορίστε. Βρήκα τις σωστές πληροφορίες.
0: Για πες μας.
1: Είναι λοιπόν το πιο φρέσκο. Πριν μια εβδομάδα.
0: Είδες.
1: Ορίστε, φρέσκο, πιο φρέσκο. Από την παλιατζούρα που, ναι, που σας έλεγα για του Ιουνίου. Το οποίο βέβαια λένε εδώ ότι είναι και εκείνο ένα επτάλεπτο έπος. Οπότε μάλλον θα θελήσω εγώ σίγουρα να το τσεκάρω και
0: το
1: εκείνο
0: τσεκάρουμε
1: μετά από
0: εκείνο,
1: αυτό.
0: Ναι, εννοείται. Αλλά αυτά, ναι, δεν έχουν κάτι
1: αλλά
0: παραπάνω.
1: Αυτά, όχι. Εντάξει, τα παιδιά τώρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Βγαίνουν τώρα, γράφουν τη μουσική τους, τώρα την ηχογραφούν.
0: Κάθε εβδομάδα ξεπετιέται μια τέτοια μπάντα από το νησί.
1: Και δεν μας χαλάει καθόλου.
0: Καθόλου, καθόλου.
1: Συνεχίζω. Έχεις να πούμε κάτι.
0: Είναι καλή στιγμή να πούμε για τα συναυλιακά.
1: Ναι, βέβαια, πάντα είναι μια καλή στιγμή.
0: Γιατί πήγαμε σε μια συναυλία τη εβδομάδα που μας πέρασε και αυτή ήταν το live των Οτέκερ.
1: Πολύ κλάμπερ έχω πάθει τον τελευταίο καιρό, να
0: ναι,
1: ξέρεις.
0: Ναι, γιατί έτσι. Μόνο... Είχες πάει και στο
1: Jeff Mills.
0: Στο θέατρο Βράχων, μπράβο.
1: Και θέλω να πάω και στο Ρικάρντο Βιγιαλόμπος.
0: Τώρα, την Παρασκευή δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Θα πας εκεί και δεν θα πας στο Σώμα το Σάββατο. Εκεί φτάσαμε.
1: Είπαμε αυτό.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Το ένα νερί το άλλο.
0: Επειδή μου τα φέρνεις από εδώ,
1: κάτσε,
0: μου τα φέρνεις
1: παιδί
0: από εκεί.
1: Μου, κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, ναι, για να πούμε για τους Οτέκερ.
0: Οτέκερ τώρα εντάξει, εμπειρία. Μια μισή ώρα στα σκοτάδια.
1: Ναι, το οποίο υπήρχε, να το πω και αυτό, υπήρχε, ναι, καλά ανακοίνωση και νωρίτερα, ναι, στα social media, αλλά και αναρτημένα στους τοίχους, τέλος πάντων, του venue, του universe, ότι θα πρόκειται για μία εμπειρία στο σκοτάδι και να μην υπάρχουν πηγές φωτός πουθενά.
0: Απαγορεύονται τα κινητά, τα flash και όλα αυτά.
1: Και αν χρειαστείτε βοήθεια αυτό, σηκώστε το βακό του κινητού σας κλπ. Αλλά ρε παιδί μου, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν
0: είναι
1: τα αφήνει,
0: φοβερό,
1: δεν τα αφήνει ο Έλληνας gig goer το κινητό από το χέρι με τίποτα, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω. Ήταν τρομερά κακό αυτό που συνέβη.

0: απειλή σε εκείνο το κείμενο, το αναρτημένο, ότι όποιος δεν συμμορφώνεται θα αποβάλλεται από την...
1: Οκ, okay, ναι, το γράφανε και αυτό, έχεις δίκιο.
0: Τέλος πάντων, καλά, προφανώς δεν θέλω αστυνόμευση και τέτοια. Θέλω να μην χρειάζεται να έρθει κάποιος να σε πάρει σηκωτό επειδή άνοιξε το κινητό σου. Δηλαδή, μην το ανοίγει. Είναι μία ώρα και 15 λεπτά αυτό ήταν. 70, όχι, μία μισή, 90 λεπτά. Okay.
1: Μία μισή ωρίτσα, ναι.
0: Αντέχει.
1: Αλλά ξέρει, εμένα δηλαδή αυτό το πράγμα μου το χάλασε λίγο, μου τη χάλασε την εμπειρία.
0: Εννοείται.
1: Γιατί συνέβαινε από την αρχή, μετά λίγο κάπως μειώθηκε. Αλλά δεν το ευχαριστήθηκα όσο θα ήθελα.
0: Mm, συμφωνώ.
1: Η Οτάκρ βέβαια ήταν, εντάξει, αυτό που περιμέναμε.
0: Καλετρίζουν τα τσιμέντα, εκεί. Παναγία μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και σε χώρες σαν την Ελλάδα, το να τρίζουν τα τσιμέντα είναι κάπως τρομακτικό.
1: Ναι.
0: Λες τώρα από αυτό θα τη βγάλει μέχρι το τέλος του live. Θα το φάμε στο κεφάλι. Εγώ έκανα και τέτοιες σκέψεις, να ξέρεις.
1: Να πούμε κάτι ακόμα. Είχαμε και μια φοβερή ανακοίνωση ότι έρχονται οι Cabaret Voltaire για πρώτη και τελευταία φορά στην Αθήνα. Στις 3 Δεκεμβρίου θα παίξουν στο Floyd.
0: Γιατί πρώτη και τελευταία φορά, είναι σίγουροι ότι θα είναι τόσο χάλια που...
1: Μάλλον το διαλύουν, θα έχουν πει τελευταία περιοδία.
0: Εντάξει.
1: Τη συναυλία θα ανοίξουν in Trans 95. Πολύ σημαντική συναυλία, η πιο σημαντική του Δεκέμβρη.
0: Και πού τα βλέπεις όλα αυτά, Γιώργο, και ενημερώνεσαι και έρχεσαι εδώ και μας τα λες.
1: dylc.gr φυσικά. Μπείτε να τσεκάρετε, κάνουν πολύ καλή δουλειά.
0: Αυτά τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, γκρίνιαξες.
1: Όχι όσο θα ήθελα, αλλά
0: ωραία, θες,
1: εντάξει,
0: να μας
1: μπορούμε
0: πεις
1: να προχωρήσουμε.
0: Ωραία, να πάω λίγο παρακάτω.
1: Πάμε, ναι.
0: Δεν θα πάω μακριά. Είπα ότι η προηγούμενη είναι από το Εντιμβούργο. Σας το είπα. Αυτά τα παιδιά τα πολλά.
1: Οι τύπους είναι Mama's Boys.
0: Ναι, ναι. Δεν σας το είπα. Είναι από το Εντιμβούργο. Η επόμενη λέγεται Parade και είναι από το Λονδίνο, South London.
1: Πολύ ωραία.
0: Βλέπω εδώ. Έχουμε φτάσει πια στον καιρό που δεν ανακοινώνουν δίσκους στα συγκροτήματα, ανακοινώνουν mixtapes.
1: Mixtape.
0: Ναι, έτσι είναι. Πολύ ok αυτό. Ανακοινώσαν λοιπόν το mixtape τους.
1: Mixtape συνήθως ανακοινώνουν τα hip-hop σχήματα.
0: Τι
1: και οι rappers.
0: Τώρα, 26 Νοεμβρίου. Δεν θα σε νοιάζουν σε 4 λεπτά από τώρα όλα αυτά.
1: Ασόν. Yes, I did. With my camera. By the ditch. I've forgotten. Got it red. Still the waters run rotten. With the kid. Yeah, I shot him.

and the burn deep within.

0: Αυτή εντωμεταξύ ήταν πιο σκοτσέζι από τους προηγούμενους.
1: Α, ναι.
0: Παρόλο που είναι το Λονδίνο.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίοι.
1: Χαίρομαι. Parade.
0: Κάτσε να το σημειώσω και αυτό.
1: Σημείωσε το και αυτό.
0: Πολλές σημειώσεις σήμερα.
1: Έχεις πολλά να ακούσεις, τι να σου κάνω. Και...
0: Ευτυχώς βέβαια... όλες οι καινούργιες μπάντες έχουν τίποτα. Να αυτό το δεύτερο τρίτο κομμάτι.
1: Δεν έχουν πολλά. Οπότε είσαι safe.
0: Το σημειώνω για να παρακολουθώ την εξέλιξή τους.
1: Και είσαι πολύ καλός αυτό, γιατί έρχεσαι μετά από 2 χρόνια που θα φέρω κάτι. Και... αυτό το είχαμε παίξει.
0: Εσύ το είχες φέρει, τότε δεν θυμάσαι.
1: Ήταν Οκτώβριο του 2026. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Ναι, εντάξει, εντάξει, είσαι πολύ καλός αυτό.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε στο νησί από ό,τι βλέπω.
1: Καλά τα βλέπεις.
0: Αυτή είναι η φάση σου σήμερα, λοιπόν.
1: Αυτή είναι η φάση μου σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα σας αφήσω ακόμα να ησυχάσετε, να ηρεμήσετε, να ευθυμίσετε. Γιατί για τη συνέχεια θα πάμε στους The Last Path.
0: The Last Path από το Newcastle.
1: Βεβαίως. Majestic shoegaze, post, folk, rock, doom, pop.
0: Όλα αυτά.
1: Όλα αυτά τα έχουν γράψει στο,
0: όλα αυτά, η Last Path.
1: Στο bandcamp τους. Εσύ κράτα ότι το blunt synopsis που θα περιέχει 5 τραγούδια. Εμείς θα ακούσουμε το πρώτο
0: το κομμάτι που ανοίγει
1: από αυτά.
0: Το album, EP. Αναλόγω στη διάμενα είναι όλα 7 λεπτά.
1: Μας έρχεται τέλη του μηνός του Τουνού.
0: Για πάμε.

0: Εδώ είμαστε ακόμα.
1: Γιατί δεν είναι όλα τα τραγούδια έτσι σαν κι αυτό. Και σαν το Instant Street και αυτά που είναι το τραγούδι και έχει και άλλα τρία λεπτά στο τέλος το, αυτό το ξέσπασμα.
0: Και χτίζουν εκεί απάνω.
1: Αυτό το χτίσιμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, συμφωνώ.
1: Θα πρέπει όλα τα τραγούδια να είναι έτσι.
0: Καλά τα λες.
1: Στα 7 λεπτά, κομμάτι κανονικά, 3 λεπτά δώσε.
0: Αλλά έτσι δεν θα βρίσκαμε κομμάτι να ανοίξει τις εκπομπές μας, οπότε...
1: Αυτό που το πας.
0: Ναι, γιατί αυτό, εγώ πάντα αυτό κοιτάω να είναι λίγο
1: σήμερα,
0: μικρό.
1: Αυτό που συνέβη σήμερα με τους... Bruce Control. Εντάξει, μας χορόιδεψες λίγο έτσι.
0: Ναι, ήταν cheat.
1: Τελώς και καλά τώρα, είχαμε γκάζια και πάρτα μετά.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν. Σε απείλησα από πολύ νωρίς, νομίζω.
1: Όχι, τα πες εσύ.
0: Μάλλον δεν με πήρε στα σοβαρά back then, αλλά...
1: Πάντα σε παίρνω στα σοβαρά, τι εννοείς.
0: Τώρα καταλαβαίνεις, γιατί τα είπα όλα αυτά. Λοιπόν, θες κάτι άλλο. Θες να γκρινιάξουμε. Εγώ θέλω να γκρινιάξω λίγο.
1: Γιατί να γκρινιάξουμε.
0: Μα γι' αυτό το Nations League, τι γίνεται εκεί πέρα. Βαριέμαι πάρα πολύ.
1: Γιατί βαριέσαι, έχουμε κάνει. Άρα τώρα μιλάμε.
0: Πού είμαι, ακόμα πρώτοι είμαστε. Όχι.
1: Νομίζω μας πέρασαν οι Ολλανδοί τώρα.
0: Α, μας πέρασαν. Εντάξει.
1: Αλλά έχουμε έναν αγώνα με τους Ολλανδούς και με τη Σερβία.
0: Εγώ βαριέμαι πάρα πολύ, να ξέρεις, γιατί δεν έχουμε ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ενέρεση. Και τώρα, δεν κάτσε, έρχεται το Σάββατο, τώρα παίζουμε. Mm.
0: Με τη Σερβία έχουμε.
1: Με Σερβία το τελευταίο, αργούν αυτά.
0: Α, και έχουμε τώρα... conflict of interest εκεί πέρα, δηλαδή θα παίζει έχουμε, ο Λούκα και...
1: Μα παίξαμε ήδη με τη Σερβία ένα παιχνίδι.
0: Συγγνώμη, τα έχω χάσει όλα αυτά. Σου είπα ότι βαριέμαι πάρα πολύ.
1: Τίποτα, Λούκα Γιώβιτς το Σάββατο τώρα.
0: Εντάξει.
1: Λούκα Γιώβιτς και μετά Ξάνθος.
0: Και μετά Ξάνθος, μάλιστα.
1: Αυτό το κόμπο.
0: Υπάρχει ένα consistency.
1: Αυτό το κόμπο θα παίξει το Σάββατο.
0: Ένα consistency βλέπω εδώ για αυτή την ημέρα. Λοιπόν, να πάω παρακάτω.
1: Πάμε, ναι.
0: Πριν έτσι, εκτεθούμε περισσότερο. Εγώ εκτεθώ περισσότερο. Στίβεν Βίλσον για τη συνέχεια.
1: Λοιπόν,
0: τολμώ.
1: Τον Στίβεν Βίλσον, να ξέρεις ότι εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Α, χαίρομαι.
1: Παρόλο που αν κάποιος με ξέρει λίγο, θα μπορούσε να πει ότι δεν θα ακούω
0: με
1: ποτέ.
0: Με τίποτα. Εγώ, ας πούμε.
1: Δηλαδή,
0: αυτή τη στιγμή εκκλείσαμε πολύ.
1: Έχω ακούσει και. Τους εκτιμώ πολύ.
0: Ωραία. Α, μπράβο.
1: Ναι.
0: Wow. Against all odds.
1: Τα solo του δεν τα έχω ακούσει, του Steven Wilson.
0: Νομίζω το debut του είναι πάρα πολύ δυνατό, ναι. Αν θυμάμαι καλά.
1: Και είχε και ένα side project που πάλι νομίζω ήταν μόνος του.
0: Ναι, κάτι είχε.
1: Από
0: δεν
1: τα
0: θυμάμαι.
1: 90's και αυτό
0: δεν
1: έρχεται.
0: Θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
1: Έχει κυκλοφορήσει και αυτός πάρα πολλά πράγματα τόσα χρόνια.
0: Δεν θυμάμαι. Σε κάθε περίπτωση, κυκλοφόρησε πριν από 4 μέρες το On Chapel Slope. Mm-hmm. Το οποίο θα περιέχεται βέβαια στο Requiem for a Village. 6 Νοεμβρίου έρχεται αυτό.
1: Είναι το solo album του.
0: Σωστά. Και έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Λίκρα, αφού βίντεο κλιπ έχεις καταλάβει ότι δεν βλέπω.
0: Δεν βλέπεις. Εγώ τα λέω.
1: Τι μου λες
0: και
1: τώρα,
0: θυμηθεί,
1: δεν
0: όταν...
1: έχω δει ακόμα το πεις.
0: Α, καλά. Εντάξει, τι να λέμε.
1: Σου λέω
0: δεν μιλάμε τώρα.

0: Μη γκρινιάζεις, ρε παιδί μου.
1: Πώς να μην γκρινιάξω.
0: Να πάρεις μία γεύση από το βίντεο που έβαλα. Πολύ ωραία.
1: Πολύ
0: ωραία, δεν είναι. Έλα τώρα.
1: Και πολύ ταιριαστό με το κομμάτι.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Θυμήθηκα βέβαια όσο εγώ με τον Steven Wilson, δεν έχουμε τιμήσει καθόλου τον Beck, ο οποίος έβγαλε πολύ ωραίο άλμπουμ.
0: Ναι, πολύ ωραίο είναι. Βέβαια, εγώ να σου πω ότι έπαθα λίγο με το άλμπουμ του Beck. Κακώς τα λέμε τώρα χωρίς να παίζουμε βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αφού δεν θα ακούσουμε Beck.
0: Μου θύμιζαν, κάθε κομμάτι μου θύμιζε κάτι άλλο.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή έχει ένα κομμάτι που είναι το Wild Horses μέσα. Κανονικά και με τον νόμο, δηλαδή είναι ξεπατικοτούρα, ξεδιάντροπη. Αλλά γενικά το έπαθα με διάφορα κομμάτια. Ωραίο ήτανε, πάρα πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο άλμπουμ και έρχεται και από μια περίοδο του Beck που...
0: Τον είχαμε χάσει.
1: Τον είχαμε χάσει.
0: Σωστά.
1: Πάρα πολύ.
0: Σωστά.
1: Και νομίζω κλείνει και η ωραία τριλογία. Με το Sea Change και το Morning Face.
0: Ναι.
1: Αυτά τα τρία νομίζω είναι η τριάδα.
0: Εντάξει.
1: Ποιο άλλο.
0: Εγώ είμαι Modern Guild.
1: Ναι, ναι, ναι, άλλο στυλ το Modern
0: ναι,
1: Guild.
0: Είναι...
1: Αλλά αυτά τα ακουστικά.
0: Αλλά αυτά, ναι,
1: ναι,
0: ναι, σωστά, σωστά.
1: Ωραία, δεν θα ακούσουμε Beck στη συνέχεια.
0: Όχι, δεν θα ακούσουμε Beck. Θα πήγαινε βέβαια, αλλά τώρα όχι.
1: Πού θα μας πας τώρα.
0: Τώρα που θα σε πάω, κάτσε να δω λίγο εδώ. Ναι, Γιώργη νομίζω σε πάω. Amateur Music λέγονται οι επόμενοι.
1: Ναι.
0: Επίσης ένα EP. Να το πω. Πέντε κομμάτια.
1: Πέντε
0: EP
1: κομμάτια,
0: θα το πω, που μας έρχεται 30 Οκτωβρίου και τιτλοφορείται του Women, Idella.

0: Ρε Ηλέκτρα, τι έχεις φτιάξει σήμερα?
1: Τι να κάνω?
0: Τι μας έχεις κάνει τώρα? Λοιπόν, να είσαι πιο συχνά έτσι κάπως.
1: Α, θέλεις μούντι. με θέλεις μούντι.
0: Σου πάει πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει, θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Τι κομμάτια είναι αυτά τώρα που μας έχεις φέρει?
1: Λοιπόν, τώρα διάβαζα για αυτούς, ρε Γιώργο, λίγο το Amateur Music και λέει εδώ στο Bandcamp τους ότι ο Jack Whitecarver, που είναι μάλλον ο εγκέφαλος πίσω, ναι, από την μπάντα, ξεκίνησε να φτιάχνει το 2018 dark synth, ας πούμε, μουσική.
0: Okay.
1: Κάποια στιγμή κυκλοφόρησε ένα δίσκο, μετά το γύρισε το 24, κυκλοφόρησε ένα experimental trip hop δίσκο.
0: Okay. Α, πέρασα και από αυτά.
1: Και τώρα, πόσο βλέπω, το έχει ρίξει στο πιο post, έτσι, και κάπως επικαλείται ως εμπνεύσεις τους Jesus Lizard, τους Angoon και τους Blonde Redhead.
0: Ναι, τους Blonde Redhead, τους παλιούς Blonde Redhead. Πω, αυτό ήταν.
1: Οπότε έχει μία πορεία στο Dark Side of the Moon, αν με ρωτάς.
0: Εσύ, αυτό που ακούσαμε τώρα ήταν φανταστικό. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πώς έχουν ενθουσιαστεί. 30 Οκτώβρη.
1: 30 Οκτώβρη. Θα έχει άλλα 4 κομμάτια μέσα. Εμείς ακούσαμε το μεσαίο, το τρίτο. Η Ελιάνα Γκλάς, η οποία δόρισε τα φωνητικά της εκεί στο
0: τέλος. Είναι και αυτά
1: τέλος.
0: Τα φωνητικά, ναι.
1: Βλέπω ότι είναι και αυτή μουσικός με έδρα τη Νέα Υόρκη. Η τελευταία της κυκλοφορία είναι τον Απρίλιο, βλέπω εδώ.
0: Τώρα έχεις βάλει πολλά, μου έχεις βάλει.
1: Επίσης EP.
0: Είχα τρεις μπάντες με 2-3 συγκλάκια, τώρα μου έχεις βάλει δίσκους κανονικούς.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Τι θα κάνουμε τώρα? Θα τα καταφέρουμε.
1: Τώρα θα πάμε για κλείσιμο. Αυτό θα κάνουμε της πρώτης ώρας.
0: Έχεις δύο.
1: Όχι, ένα. Είναι πολύ ταιριαστό να κλείσουμε με Chastity Belt.
0: Ωραία, να κλείσουμε με τη Chastity.
1: Για να δω. All My Friends θα λέγεται.
0: Εγώ περίμενα με τα συγκλάκια να μας πούνε ότι έρχεται ο δίσκος αρχές 27, ας πούμε.
1: Ναι, όχι. Αλλά το βιάζονται τα κορίτσια και κάτι, τι είδα εδώ, κάτι είδα.
0: Τι είδες?
1: Ότι, τα κομμάτια 7 και 10 ηχογραφήθηκαν στην Ήτρα, βλέπω.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Στις διακοπές τους, μάλλον.
0: Το 7 που έχει κυκλοφορήσει, δεν θα ακούσουμε το νούμερο 7 που είναι το Pavement.
1: Και βλέπω και Artwork and Layout by Julia Shapiro. Όλα δένουν γλυκά, Γιώργο.
0: 6 Νοέμβρη, λοιπόν, το καινούριο άλμπουμ των Chastity Belt, All My Friends, το τίτλο του δίσκου, To Decide, το κομμάτι.

0: Delicatessen. Ώρα δεύτερη.
1: Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10.
0: Έβαλα τώρα τα μεγάλα μέσα για να ανταπεξέλθω στην πάρα πολύ καλή πρώτη ώρα.
1: Και κεφάλι να μην σηκώσουν αυτά, παιδιά, απόψε. Την καρδιά περιβόλη τους έχουμε κάνει, η Γιώργο.
0: Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η φασούλα μας.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ήταν πολύ καλό το LinkedIn και φυσικά πέδεσε.
0: Μόνο καλό.
1: Καταπληκτικά. Μόνο καλό.
0: Εγώ δεν μπορώ να ξεφύγω από το Hotel Gizona, δυσκολεύομαι πάρα πολύ.
1: Το βλέπω, γιατί δεν παίρνεις χαμπάρι καμία από τις καινούργιες κυκλοφορίες.
0: Ναι, έχω κολλήσει λίγο εκεί. Εντάξει, δεν έχουμε πάρει όλο το δίσκο, ακόμα ανυπομονούμε να το ακούσουμε όπως πρέπει.
1: Έλα σπίτι μου.
0: Λίγοι τυχεροί είναι αυτοί που το βρήκαν μια κόπια σε όλη την Αθήνα.
1: Έλα σπίτι μου να το ακούσω.
0: Τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία, πέρασε μια εβδομάδα και...
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έχει έρθει πουθενά.
1: Δεν ξέρω. Έχω πάντως να πούμε λίγο για κάτι εντελώς πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Τουλάχιστον ναι. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι αν συμβαίνει αυτό, αν συνέβαινε και παλιότερα.
0: Για πες μας.
1: Στην πόλη μας που υπάρχει listening party.
0: Α, για είχα δίσκο, σκοπό, ναι, θα το λέγαμε πιο μετά. Αλλά πες τα τώρα.
1: Θα τα πω λίγο τώρα.
0: Έρχεται 16 ο δίσκος.
1: Γιατί έκανα τώρα φοβερό συνειρμό, όπως καταλαβαίνεις.
0: Την επόμενη Παρασκευή, 16 Οκτώβρη, κυκλοφορεί το καινούριο άλμπουμ των Fontaines DC.
1: Mm-hmm. Και υπάρχει μέρος τώρα, ναι, στο γνωστό πολυκατάστημα.
0: Δεν έχουμε τα στοιχεία να πούμε τις πληροφορίες.
1: Καλά, δεν έχει σημασία. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να τα δώσεις.
0: Θα γίνει listening party την ίδια μέρα.
1: Έτσι κατάλαβα εγώ.
0: Όχι, την Πέμπτη, την προηγούμενη.
1: Α, λες. Α, μπορεί. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, όπως κάνετε στο Bandcamp, δεν ακούτε εσείς.
1: Εμείς, ναι, στο Bandcamp, άλλο το Bandcamp. Τώρα εδώ όμως δεν το είχα ξανασυναντήσει να συμβαίνει.
0: Ναι, όντως, είναι κάτι πρωτόγνωρο.
1: Σε κάποιο σημείο της πόλης μας.
0: Τώρα, για να ψάξω. Ναι, είδε, Πέμπτη 8. Πέμπτη 8 Οκτώβριο.
1: Άρα εσύ. Μία τώρα, μέρα πριν.
0: Όχι, μία μέρα πριν. Αυτή την Πέμπτη είναι. Μια εβδομάδα πριν.
1: Α, έχεις δίκιο. 16 είπες είναι το άλλο.
0: 5η, ναι. 8 Οκτωβρίου στις 8.30 στο Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε την Πέμπτη?
1: Εγώ ξέρω ότι έχω την Πέμπτη και είναι ένας λόγος που έφερα όλη αυτή τη μουσική.
0: Τι ώρα τελειώνεις? Πάμε μετά εκεί.
1: Τελειώνω πολύ νωρίς. Λοιπόν.
0: Άρα μπορούμε να πάμε.
1: Ναι, βέβαια μπορούμε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κλείνω το tab και συνεχίζω. Συνεχίζω με κυκλοφορίες Παρασκευής. Τι ακούσαμε την Παρασκευή? Album of the Week, τα λέγαμε και την περασμένη Τρίτη. Lights First on the Way, το καινούριο album της Lily Siebert, από το οποίο τα singles μας είχαν εντυπωσιάσει και πιο πολύ από όλα το Portal
1: του The Past,
0: αυτό το 7 λεπτό αριστούργημα που βρίσκεται εκεί στη μέση του δίσκου. Ακριβώς όμως μετά το Portal του The Past έρχεται και το Black Star.

0: Θυμάμαι το προηγούμενο Blackstar που μας έκανε έτσι την ψυχούλα.
1: 10 χρόνια πριν.
0: Του Bowie, το Blackstar.
1: Ναι. Ναι.
0: Α, 10 χρόνια πριν.
1: Γενάρη το 16. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα να γκρινιάξουμε λίγο.
0: Ναι, εντάξει, θα το κάνουμε και αυτό. Μας αρέσει.
1: Για το νέο single, τον Dive. Δεν θα το ακούσουμε, μόνο θα γκρινιάξουμε.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ κακό.
1: Το καινούριο άλμπουμ των Dive με τίτλο Zirp μας έρχεται στις 30 Οκτώβρη και κυκλοφόρησαν το τρίτο single μετά από τα δύο πάρα πολύ ωραία The Fountain και Kid, ήρθε το Trillions, στο οποίο έπαθαν λίγο strokes τελευταίου δίσκου.
0: Εντάξει, να σου πω.
1: Δυστυχώς.
0: Εμένα δεν με νοιάζει, γιατί ας βγάλουν και ένα μέτριο κομμάτι ως single και ας μας κρατήσουν καμιά έκπληξη για μέσα. Γιατί
1: μ' αρέσει, όχι. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Γιατί όχι. Εγώ με το Fountain έχω τσιμπήσει τόσο πολύ. Μα τόσο πολύ.
1: Εγώ έχω ξεκινήσει και ρίχνω ευθύνες στον AG Cook, τον παραγωγό του δίσκου που έχει κάνει και παραγωγές σε Charlie XCX.
0: Μάλιστα.
1: Που τους έβαλε σε αυτό το δρόμο.
0: Κάτσε μωρέ.
1: Παρ' όλα αυτά, έχουμε ένα υποκατάστατο Dive. Πολύ καλύτερο.
0: Μίλησέ μου.
1: Τους δικούς μας Youth Valley, οι οποίοι κυκλοφόρησαν την Παρασκευή που μας πέρασε το δεύτερο τους άλμπουμ με τίτλο As Passive Aggressive As It Gets. Αυτή τη φορά από την Fine Records. Έχει και μια πολύ ωραία διασκευή στο Winning των
0: Sound.
1: The Sound μέσα στο άλμπουμ.
0: Oh.
1: Θα ακούσουμε ένα από τα singles του δίσκου, το Pills.

0: Νομίζω δεν τους έχουμε δει ποτέ ζωντανά. Τους
1: όχι,
0: Μουθβαλή.
1: Όχι, ε. Ντροπή. Όχι, θέλω.
0: Μεγάλη ντροπή.
1: Θέλω πάρα πολύ.
0: Και περιμένω τώρα να ανακοινώσουν καμιά παρουσίαση δίσκου.
1: Υπέροχα. Αυτό λοιπόν μας είπες ήταν της προηγούμενης Παρασκευής.
0: Της Παρασκευής που μας πέρασε.
1: Και μάλλον πρέπει να το ακούσουμε και οι υπόλοιποι. As passive aggressive as it gets.
0: Από τις καλύτερες εγχώριες κυκλοφορίες.
1: Nice.
0: Έχω μπει εντωμεταξύ Do You Like Concerts.
1: DYLC.gr.
0: Και διαβάζω αυτό το άρθρο που ανακοινώθηκε το line-up του Primavera Sound.
1: Αχ, για πες.
0: Και τώρα από αυτό το μάθαμε ποιοι καλλιτέχνες και ποιες μπάντες θα περιοδεύουν το καλοκαίρι του 27. Οπότε μπορούμε να μαντέψουμε ή να σκεφτούμε τι θέλουμε.
1: Να επιθυμήσουμε.
0: Να έρθει προς τα εδώ.
1: Μάλιστα. Για λέγε.
0: Τι να πω, Pavement πάνω απ' όλα. Αφού θα είναι στη Βαρκελόνη 2 με 6 Ιούνιου, πότε θα παίξουν, γιατί να μην έρθουν και από εδώ μια βόλτα.
1: Γιατί εμένα γενικά με χλεβάζετε και με κοροϊδεύετε για διάφορα σχήματα που θα ήθελα να έρθουν στην Ελλάδα και μου λέτε ναι, δεν θα είσαι μόνος σου. Και νομίζω ότι...
0: Για ποιο το έχουμε πει αυτό, μόνο για τους Squid.
1: Ναι. Και νομίζω ότι και η Pavement είναι μια τέτοια περίπτωση που δεν θα είμαστε και
0: τι
1: πάρα
0: λες,
1: πολύ.
0: Μόνο, χαμός θα γίνει.
1: Σιγά καλέ.
0: Χαμός.
1: Αλήθεια.
0: Πανικός.
1: Μπράβο.
0: Δεν έχουν έρθει ποτέ.
1: Ναι, να είναι τόσο λανθασμένη η εκτίμησή μου. Μακάρι.
0: Τι άλλο να έρθει. Massive Attack θες.
1: Εσείς πιο πολύ από μένα, γιατί εγώ είχα την τύχη να τους δω τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μου.
0: Και εγώ
1: αλλά
0: έχω
1: προφανώς και θα ήθελα να τους δω και δεύτερη και τρίτη. Και...
0: Εννοείται πως ναι. Θέλουμε να τους ξαναδούμε.
1: Ναι. Τώρα τι θέλεις.
0: Θέλω λίγο τίποτα.
1: Μου τη ζάρεις Μαρκόπουλο, έτσι. Τώρα αυτό μου κάνεις. Μου τη ζάρεις Μαρκόπουλο.
0: Γιατί πάει το μυαλό στο Μαρκόπουλο. Μπορεί να είναι και εργοστάσιο 35. Ναι. Μοσχάτο.
1: Με 5.000 άτομα, έτσι δεν ανακοινώθηκε ότι θα είναι η χορηγικότητα.
0: Μια χαρά θα είναι εκεί. Δεν χρειάζεται.
1: Η Pavement σίγουρα.
0: Η Pavement δεν χρειάζεται να πάρει στο Μαρκόπουλο.
1: Η Pavement σίγουρα. Μη σου πω και σε λιγότερο από αυτό.
0: Αυτό θέλουμε. Για Fontaine's DC, όχι.
1: Τι όχι.
0: Fontaine's,
1: ναι, ναι, καθόλου δεν θέλουμε. Καθόλου. Απλά δεν ξέρω, εσύ το βλέπεις πιθανό. Ναι, με 200 ευρώ εισιτήριο και εγώ το βλέπω πιθανό. Ξέρω.
0: Γιατί?
1: Μα έτσι. Γιατί τόσο κάνουν πια όλα
0: οι
1: τα...
0: Οι Fontaine's.
1: Δεν έχουν hype τώρα οι Fontaine's.
0: Και την προηγούμενη φορά που ήρθαν είχαν hype. Πιστεύω θα έρθουν οι Fontaine's το καλοκαίρι. Το πιστεύω.
1: Δεν το γλιτώνουμε το Μαρκόπουλο.
0: Όχι,
1: αυτό,
0: όχι.
1: Αυτό μου λες. Σε μέσος πλην σαφώς.
0: Σε προετοιμάζω σιγά σιγά. Οι επόμενοι μήνες θα είναι αυτή η προεργασία θα γίνεται από εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Για να φτάσουμε Ιούνιο του 27 να πεις ναι πάμε Μαρκόπουλο.
1: Εγώ οδηγό θέλω να μου βρεις. Αυτοκίνητο και οδηγό γιατί I'm too old for this shit.
0: Μην μου αγχώνεσαι όλα αυτά. Με προαστιακούς
1: και σάτλιπες. Έχω μεγαλώσει πάρα πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να έχω πάρει σύνταξη με έναν υλικό τέκνο στα χρόνια τα παλιά. Λοιπόν, δεν έχω πάρει. Ανταυτού ακόμα ψάχνω δουλειές σε αυτή την ηλικία. Λοιπόν, κάνε μου τη χάρη. Δεν μπορώ να ανοιχτώ και
0: τώρα τι παραλύρω και... Τι εννοείς, εγώ θα σε πάω, εγώ θα σε φέρω.
1: Δεν θα πιείς.
0: Τίποτα, μία γουλίτσα. Το Dopamine Chamber των Fontaine's DC μας έρχεται στις 16 του Οκτώβρη. Είπαμε ότι υπάρχει το listening session αυτή την Πέμπτη. Και κυκλοφόρησε και το Tong, το δεύτερο single, το οποίο να αποκαλύψω ότι μου είχες στείλει κάποια στιγμή τη live εκτέλεση με την οποία είχα τρελαθεί, ακούγοντας και την studio εκτέλεση παρέμεινε ο ενθουσιασμός.

0: Ξεκάθαρα κομμάτι για live.
1: Αγόρασα που να σε πάρει και να σε σηκώσει, ρε Γιώργο. Αγόρασα εισιτήριο. Ποιος εγώ.
0: Για Μαρκόπουλο.
1: Που δεν έχω σταματήσει να γκρινιάζω από τη μέρα της ανακοίνωσης.
0: Ναι.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Κοίτα, κάποια πράγματα δεν θα μπορέσουμε να τα αποφύγουμε.
1: Αχ.
0: Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα εγώ να γκρινιάξω. Γιατί με έχεις στο σκοτάδι τόσο καιρό. Ήξερες ότι ήμουν αδιάβαστος, ότι το καλοκαίρι χάζευα. Δεν πήρα πρέφα αυτά που κυκλοφόρησαν και εσύ δεν ενημερώνεις.
1: Δεν σε έχω στο σκοτάδι. Απλά σε αφήνω να ακούς πρωτομάρτυρ όσο θες. Και θες πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν σε έχω στο σκοτάδι.
0: Προσπαθώ να ξεφύγω από αυτό όμως, όπως καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, τώρα μπορώ να σε βοηθήσω. Αφού λοιπόν τίνεις χείρα βοηθείας.
0: Παρακαλώ πολύ.
1: Βεβαίως, εγώ θα είμαι εδώ και θα σε αρπάξω και θα σε βγάλω. Από
0: βγάλε
1: αυτή
0: με.
1: Τη λούπα.
0: Όχι, άσε με εκεί.
1: Αφού περνάς ωραία, βρε κερατά.
0: Δεν είχα πάρει χαμπάρι όμως ότι οι Liars ανακοίνωσαν καινούριο δίσκο. Πολλά χρόνια. Το προηγούμενο ήταν το The Apple Drop του 2021.
1: Πω.
0: A Ban on Plastic Bag Bands. Θα τηλεφορείτε το καινούριο τους άλμπουμ, το οποίο μας έρχεται 5 Μαρτίου του 2027.
1: Ναι. Ωραία.
0: Δηλαδή είναι πολύ κοντά, πιο κοντά στο Μαρκόπουλο.
1: Απόκριες θα έχουμε τότε.
0: 5 Μαρτίου.
1: Ναι, δεν θα έχουμε. Ναι. Αν είναι το Πάσχα τόσο Μάιο.
0: Α, σωστά, το ναι. Πέφτει αργά.
1: Κάπου εκεί θα είμαστε.
0: I Speak Kalamazoo. το πρώτο single των Liars.

0: Πολύ συγκινητική επιστροφή.
1: Πολλοί μας είχαν λείψει αυτά τα παιδιά. Αυτό το παιδί.
0: Το παιδί το οποίο πλέον είναι στην Αυστραλία μόνιμα. Βλέπω εδώ στο Bandcamp.
1: Μπορεί να είναι αυτό. Άραγε. Το μήνα. Ποιος ξέρει τώρα. Το βγάζεις άκρη με αυτό το παιδί.
0: Να πούμε ότι το Καλαμαζού είναι πόλη στο Μίσιγκαν.
1: Στο Μίσιγκαν και πολύ ζωντανή, σου λέει εδώ είναι.
0: Πού το
1: Vibrant. Vibrant.
0: Vibrant City. Ναι.
1: Ναι. Ρε το Καλαμαζού. Εγώ το Καζού σκέφτηκα που είναι αυτό το όργανο.
0: Ωραίο και το Καζού.
1: Η καραμουζίτσα τι είναι.
0: Ναι.
1: Μια καραμουζίτσα δεν είναι. Το Καλαμαζού δεν ήξερα
0: τι. Οι Φόλοι είχαν πολύ, έπαιζαν πολύ Καζού. Το χρησιμοποιούσαν πολύ παλιά. Έχουμε πολύ δρόμο τώρα μέχρι το Μάρτιο. Οπότε είπαμε 5 Μαρτίου. Για τους Liars θα έχουμε συγκλάκια, θα έχουμε διάφορα. Τώρα ήθελα να σου πω, έχουμε ξεχάσει να αναφερθούμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σε ακούω.
0: Γιατί στο line-up του Primavera είδαμε και το όνομα Atlas Sound.
1: Αχ.
0: Το solo project του Bradford Cox, ο οποίος επιστρέφει επιτέλους. Και εκτός από αυτό, ανακοινώθηκε και το line-up του Big Ears, του φεστιβάλ Big Ears 2027, το οποίο
1: γίνεται
0: στο Knoxville. Και εκεί ο Bradford Cox δεν θα παίξει ως Atlas Sound, αλλά θα παίξει ως Bradford Cox, αλλά μαζί με το Locket Punt. Τον,
1: μίλησέ μου.
0: Τον άλλο τύπο, τους Deer Hunter, τέλος πάντων.
1: Σχεδόν Deer Hunter, δηλαδή.
0: Είναι τα δύο πέμπτα, δύο τέταρτα των Deer Hunter. Ναι, πώς είναι τέλος πάντων τώρα.
1: Εντάξει, almost.
0: Αν υπάρχουν almost ακόμα Deer Hunter. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραία νέα όλα αυτά.
1: Για αυτούς που μένουν στο Knoxville, στο Tennessee.
0: Και για εμάς που περιμένουμε τώρα νέα από το στρατόπεδο των Deer Hunter. Για να παίζουν live, είχαν να παίξουν live από το 19. Είχαν βγάλει το τελευταίο άλμπουμ.
1: Συγγνώμη, κοιτάω λίγο το line-up και δεν σε προσέχω.
0: Ναι, το line-up τώρα ναι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Καλά, το singer, songwriter, το κάγκελο.
0: Ναι, αλλά και...
1: Αλλά έχει και
0: έτσι όπως τα έχουν.
1: Never βλέπω. Ό,τι να είναι.
0: Ναι. Πού τα βλέπεις όλα αυτά. Ρε, εσύ, τώρα τι φυσάκι είναι αυτό, δεν τα γράφουν ωραία. Α, και Wednesday
1: βλέπω,
0: έχει, ναι.
1: Και Waste Blood βλέπω, βλέπω διάφορα εκεί και Chronos Quartet βλέπω, ό,τι να είναι. Ναι,
0: ο Bradford Cox με τον Locket Punt πάντως πάνω-πάνω. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και Barnett, Courtney Barnett.
0: Είχε και την Courtney.
1: Την είδα.
0: Α, δεν την είδα.
1: Μωρό Γιώργο, τι κοιτάς.
0: Τώρα δεν
1: λόκαρες τώρα εσύ ένα όνομα έτσι και ναι, δεν τίποτα, είναι γύρω εκεί. Γύρω τίποτα. Καλέ, σου λέω, ο χαμός γινόταν στο Knoxville.
0: Λοιπόν, πάμε στην Αυστραλία και τη συνέχεια, την πατρίδα.
1: Την πατρίδα
0: το μόνιμο
1: μας.
0: Τόπο του Άγγους Άντριου, πώς λέγεται, ο Liars.
1: Ναι,
0: Άγγους,
1: ναι,
0: κάπως
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: Party Dozen.
1: Αχ, μωρέ, πόσο τα αγαπάω με αυτά τα παιδιά.
0: Και αυτό νομίζω έχει ανακοινωθεί και κυκλοφορήσει καιρό και δεν είχα πάρει χαμπάρι. Το καινούργιο άλμπουμ των Party Dozen θα λέγεται 21 Bam Salute. Θα υπάρχουν εκεί μέσα και το Special Unit και το Mad Router που είχαν κυκλοφορήσει παλιότερα και είχαμε ακούσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο single με τίτλο Euro Stomper.

0: 6 Νοέμβρη λοιπόν το καινούριο άλμπουμ των Party Dozen, σε ένα μήνα ακριβώς.
1: Θέλω Party Dozen Death Disco. Το θέλω πολύ και θέλω να μην έχω και κάτι για την επόμενη μέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το θέλω πάρα
0: πόσο
1: πολύ.
0: Πόσο σωστό τώρα αυτό που είπες.
1: Πολύ θα του πηγαίνει, να ξέρεις.
0: Εγώ τώρα όταν βλέπω τέτοιες ημερομηνίες κυκλοφορίας αρχίζω και αγχώνομαι λίγο, γιατί σκέφτομαι ότι πρέπει να, εκείνη την εποχή θα πρέπει να ετοιμάζουμε τις λίστες μας. Με τα καλύτερα της χρονιάς.
1: Όχου, αμάλε Γιώργο τώρα.
0: Και αυτά που κυκλοφορούν και Νοέμβρη είναι τα πιο δύσκολα τώρα. Δεν προλαβαίνεις να τα ακούσεις.
1: Τρυπώνουνε αυτά τα άτιμα.
0: Τρυπώνουν τελευταία στιγμή.
1: Ναι, γιατί είναι φρέσκα.
0: Εντάξει, τουλάχιστον φέτος έχουμε εύκολο νούμερο ένα. Μετά δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Τι ωραία.
0: Πλησιάζει ο καιρός πάντως.
1: Ναι, σιγά σιγά.
0: Ναι. Σε ένα μήνα θα αρχίσουμε να τα συζητάμε κανονικά αυτά τα πράγματα.
1: Στο τέλος του μήνα αλλάζει η ώρα και μετά ξέρεις πώς πάνε αυτά. Βέβαια, εσύ είσαι χειμωνάκια, σου αρέσουν τα σκοτάδια, σου αρέσουν τα κρύα, σου αρέσει όλο αυτό το obscure, τέλος πάντων, σκηνικό, να το πω.
0: Και γι' αυτό μου άρεσε και τόσο πολύ η σημερινή πρώτη ώρα.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Και ευχαριστώ.
0: Αυτός είμαι. Τι να κάνω.
1: Εντάξει, Γιώργο μου, εντάξει. Δεν σε κατηγόρησε κανείς.
0: Λοιπόν. Πάμε σε κυκλοφορία 2027.
1: Mm.
0: 30 χρόνια Μογκουάι.
1: Πω.
0: Μαζί...
1: Πόσο χρονών είμαστε.
0: Μαζί με τα ημισκούμπρια ξεκίνησαν κι αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: 30 χρόνια κι αυτοί.
1: Ευχαριστούμε για αυτό το πίσω φίνφο.
0: Θα κυκλοφορήσουν το Happy Tears στις αρχές χρονιάς, 8 Γενάρη. Το οποίο θα περιλαμβάνει highlights από όλη την καριέρα τους και θα υπάρχει και το καινούργιο κομμάτι με τίτλο Underground, στο οποίο φωνητικά κάνει ο Iggy Pop. Mm. Βέβαια να σου θυμίσω ότι είναι σχεδόν η δεύτερη συνεργασία των Mogwai με τον Iggy, καθώς το δεύτερο τους άλμπουμ, το Common Die Young, το πρώτο κομμάτι του δίσκου, το Punk Rock, υπήρχε η φωνή του Iggy Pop. Είχαν πάρει ένα μέρος μια συνέντευξη του Iggy και το είχαν βάλει στο κομμάτι.
1: Πόσο χρονών είναι, σχεδόν 80-79.
0: Ο Iggy.
1: Ναι.
0: Πόσο είναι, 79.
1: Το 47 ναι. Είναι. Ναι, 79 χρονών. Πόσο χρονών είμαστε.
0: Με αφορμή τώρα αυτό που σου λέω για τον Iggy, να σου θυμίσω επίσης ότι επανακυκλοφορεί η διασκευή των Def Heaven στο punk rock και το Kodi των Mogwai, μια κυκλοφορία του 2012 που ήταν πάρα πολύ, ένα split με τους Boss The Nug που ήταν πάρα πολύ δισεύρετη και είναι φανταστική αλλά πολύ δύσκολη να την ακούσουμε. Γι' αυτό θα μείνουμε στους Mogwai να ακούσουμε την συνεργασία με τον Iggy.
2: I am a robot, and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

0: καθόλου Μογκουάιρ το κομμάτι μεταξύ.
1: Ναι, όχι. Συμφωνώ πολύ.
0: Αλλά
1: μαζί
0: κάνουν,
1: σου.
0: Κάνουν κάτι τέτοια τα τελευταία χρόνια.
1: Αχ, ο Ιγκή είναι από τις περιπτώσεις που λίγο τον σκέφτεσαι. Τον κοιτάει κανείς τον Ιγκή.
0: Τον σκεφτόμαστε πολύ συχνά.
1: Και αφού ήθελες να αναφερθούμε και προηγουμένως σε θανάτους που μας πόνεσαν πολύ.
0: Εσύ, αυτό τώρα δεν είναι απλό να το πούμε έτσι απλά. Πέθανε ο τάδε.
1: Ναι, όχι,
0: είναι τώρα ένας άνθρωπος που αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Αλλά μπήκε ο Οκτώβριος που για τους καθολικούς, τέλος πάντων Αμερικάνους φίλους μας, είναι ο μήνας του Halloween.
0: Mm-hmm.
1: Και γενικά αυτό το πρόσωπο, ο Tim Curry, είναι κάπως συνυφασμένος λόγω του Rocky Horror.
0: Rocky Horror,
1: ναι. Με το Halloween. Συμμετέχω σε πολλές τέτοιες ομάδες, οπότε...
0: Εντάξει, ναι, εγώ το έχω συνδυάσει κάπως διαφορετικά.
1: Είναι το δικό μας Halloween,
0: ναι.
1: Με τις απόκρισεις δικές μας, γιατί κάπως έτσι το έχουμε κάνει. Ναι.
0: Σε ηλικία 80 ετών έφυγε ο Tim Curry στις 25 Αυγούστου.
1: Πολύ επιβαρημένη.
0: Είχε
1: υγεία,
0: πολλά θέματα υγεία τα τελευταία
1: και
0: χρόνια.
1: Κεφαλικά και τα λοιπά. Ναι, ναι. Δηλαδή, εντάξει, δεν περνούσε καλά.
0: Τώρα αυτός ο άνθρωπος θέλει μια εκπομπή να αφιερώσουμε μόνο σε αυτόν. Mm. Να ακούσουμε όλο το soundtrack του Rocky Horror.
1: Εγώ το άκουσα.
0: Και απλά να ανοίξουμε μικρόφωνα και sing along.
1: Ναι, εγώ το άκουσα τη μέρα του θανάτου. Τέλος πάντων, μάλλον όχι, δεν ήταν τη μέρα του θανάτου, γιατί. Έτσι κάπως τα έφερε η μοίρα να πεθάνει ίδια μέρα με την Dolly Parton. Άλλον ένα θάνατο που δεν έχουμε καθόλου αναφέρει από εδώ. Κυρίως γιατί είμαστε στις διακοπές. Αλλά οι δικοί του είπαν ας μην το ανακοινώσουμε και εμείς την ίδια μέρα. Το ανακοίνωσαν μία μέρα μετά.
0: Έγινε η ανακοίνωση μετά, ναι.
1: Ναι.
0: Είδα,
1: τρομερή απώλεια.
0: Τρομερή απώλεια και εντάξει, δεν γινόταν να μην το σχολιάσουμε. Τώρα τρίτη εκπομπή, έπρεπε να πούμε δύο πράγματα.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Τι
1: και
0: να
1: του
0: λέμε τώρα.
1: Θεάτρου και του σινεμά, προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, στις δικές μας τις καρδιές κατέχει πολύ σημαντική θέση, αλλά όχι μόνο στις δικές μας. Να πούμε ότι το Rocky Horror Picture Show, μιας και τρέχουν οι νύχτες πρεμιέρας αυτές τις ημέρες, είναι η ταινία που έχει παιχτεί περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια του θεσμού.
0: Και προβάλλεται. Δεν προβάλλεται.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτή η προβολή ή αν έπεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω είναι γενικά μεγάλο κεφάλαιο και για τη μουσική. Εγώ
0: το
1: θυμάμαι το Rocky Horror να το διαβάζω στα έντυπα του τότε όσο ήμουν παιδί τύπου Metal Hammer κτλ.
0: Εντάξει, είναι ένα soundtrack που το ακούσει, δεν χρειάζεται να δεις την ταινία για να το ακούσεις. Καταπληκτικό. Εντάξει, μεγάλη απώλεια. Τώρα πώς να συνεχίσω τώρα μετά από αυτά, τώρα τι να κάνω.
1: Αλλά τώρα με στεναχώρησες, ρε Γιώργο.
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Λοιπόν, πάμε στους Porcelain, ένα συγκρότημα που αγαπάς πολύ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Και μας έρχονται με το καινούριο άλμπουμ που θα τηλεφορείται Two Days Minor Victories, 23 Οκτώβρη. Δεύτερο single, το Waltz.

0: Ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε.
1: Ήρθε αυτή η ώρα.
0: Θα κλείσουμε με κάτι γρήγορο για να υποδεχτούμε τον Αντώνη.
1: Α, μπράβο Γιώργο.
0: Another day, another death για τη συνέχεια.
1: Δεν πάτε πουθενά. Από όσο είδα, ο Αντώνης μας έχει κάτι σκοτεινό.
0: Σκοτεινό.
1: Να ματσάρει έτσι λίγο.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Μας και τον καιρό. Για να δω.
0: Σούπερ.
1: Ναι. Welcome in October in a dark and goth post-punk show. Λέει, έχει απειλήσει ο Αντώνης.
0: Οπότε
1: μας.
0: Μένετε στον Strummer Radio. Εμείς θα κλείσουμε με ένα κομμάτι από ένα δίσκο που κυκλοφόρησε πριν κάποιες εβδομάδες, το τρίτο άλμπουμ των Spread Joy από το Σικάγο, το οποίο διαρκεί μόλις 17 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Το κομμάτι που κλείνει...
1: Με 10 κομμάτια, έτσι.
0: Με 10 κομμάτια, φυσικά.
1: Μέσο όρος 1,7 λεπτά το κομμάτι.
0: Το πιο μεγάλο είναι στα 2,21. Το πιο μικρό 56 δευτερόλεπτα.
1: Τα λέμε σε μια εβδομάδα.
0: Τα λέμε σε μια εβδομάδα για κλείσιμο το entrance από τους Spread Joy. Καλό βράδυ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχετε συντονιστεί στην εκπομπή Another Day, Another Death. Είμαι ο Κατσαντώνης και θα σας κρατήσω συντροφιά για τις επόμενες δύο και κάτι ψηλά ώρες, όπως πάντα στον αγαπημένο μας Strum Radio, σε μια έτσι full οκτωβριανή, θα την έλεγε κανείς, εκπομπή. Όπως όλοι γνωρίζετε, γενικά είμαι ένας μεγάλος οπαδός και φίλος του Οκτωβρίου. Μ' αρέσει το φθινόπωρο, μ' αρέσει το Halloween, μ' αρέσει το spookiness, μ' αρέσουν τα πορτοκαλί χρώματα στα δέντρα. Συνεπώς η σημερινή εκπομπή θα κινηθεί σε έτσι λίγο πιο σκοτεινούς post-punk, goth rock, gothic ήχους γενικότερα. Ξεκινήσαμε με την Sally Teams να μας τραγουδάει το This House is a House of Trouble, με τον κύριο Mark Almond στα φωνητικά επίσης. Είναι η Sally Teams and the Drifting Cowgirls. Το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφόρησε το 1987. This is a House of Trouble είναι το όνομα του EP. Και η Sally Teams έχει υπάρξει και η φωνή των πολύ πολύ αγαπημένων Μίκονς. Θα περάσουμε στην Κορνουάλη, αν δεν κάνω λάθος, και στους Cindy and the Barbie Dolls, μια έτσι DIY post-punk μπάντα από την Κορνουάλη, οι οποίοι παίρνουν το όνομά τους από μία από τις αγαπημένες μου έτσι χαμένες μπάντες της Αγγλίας, από το Liverpool, τους Big in Japan, στις οποίες έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, και κάπου εκεί ψηλοσταματάνε οι γνώσεις μου για τη συγκεκριμένη μπάντα. Ένα EP έχουν κυκλοφορήσει όλο και όλο, το οποίο κυκλοφόρησε το 79, Isn't It So Wonderful. Και από εκεί πέρα θα ακούσουμε το κομμάτι The Reporter.

Chameleons με το Home is where the heart is, το οποίο πρέπει να έχει κυκλοφορήσει από αρκετά έτσι, πιο μοντέρνα γενιά εποχή των Chameleons, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω είναι από το This Never Ending Now, το οποίο κυκλοφορήσε το 2002, εάν δεν με απατάει η μνήμη μου. Μία μπάντα που μας έρχεται από το Middleton, έτσι λίγο έξω από το Manchester. Ξεκίνησε από μέλη των The Clichés και των Years, και στη συνέχεια ο John Levero, drummer των Politicians, τους joinare, και ήταν μία από αυτές τις μπάντες που είχαν πάντα τη δημητική τους από τον κύριο John Peel. Καμία σχέση η σημερινή εκπομπή με την προηγούμενη εβδομάδα, πολύ πιο ήρεμη, χαλαρή, έτσι post-punk σκοτεινή συγκριτικά με την ταχύτητα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι να σας κρατώ και σας λίγο σε εγρήγορηση για το τι θα συμβεί. Όπως είπα, έχει μπει καλά-καλά το φθινόπωρο πλέον εδώ πέρα, οπότε μια φθινοπωρινή εκπομπή νομίζω χρειαζόταν. Θα συνεχίσουμε σε παρόμοιο έτσι ύφος και στο μεγάλο νησί, και θα πάμε στο Worcestershire, ή όπως καταλέγεται, ζω στην Αγγλία 12 χρόνια, ακόμα δεν έχω καταφέρει να το προφέρω σωστά αυτό, και πιο συγκεκριμένα θα πάμε στους And Also The Trees, οι οποίοι από το Angel Fish, που το κυκλοφόρησε το 96, θα τραγουδήσουν το Brother Fear.

Και φεύγοντας από την Αγγλία και πηγαίνοντας στην Κολόν της Γερμανίας και στα mid-80s, η πάρα πολύ αγαπημένη Pink Turns Blue, ειδικά από το ελληνικό κοινό, είναι μια μπάντα που λατρεύεται στην Ελλάδα και θα λατρεύεται. Είναι μια μπάντα που τα πρώτα 3-4 είναι καταπληκτικά δισκάκια, από το If Two Words Kiss που κυκλοφόρησε το 87 ακούσαμε την κομματάρα I Coldly Stare Out. Και θα γυρίσουμε πίσω στην Αγγλία και πιο συγκεκριμένα στο Sheffield, που είναι έτσι και μουσικομάνα που θα έλεγε κανείς, και στους φοβερούς Καμπαρέ Voltaire, έτσι λίγο πιο experimental ο ήχος τους, κάτε με. Το όνομά τους το παίρνουν από ένα κλαμπ στη Ζυρίχη που ήταν έτσι το κέντρο της πρώτης φάσης του κινήματος του Νταντάισμου, εάν θυμάμαι καλά. Έτσι νομίζω. Τέλος πάντων, και από τους Καμπαρέ Βολτέρ θα ακούσουμε το κομμάτι Just Fascination, το οποίο μας έρχεται από το Just, από το The Crackdown που κυκλοφόρησε το 1983.

και φυσικά Joy Division και Colony από την δισκάρα Closer που κυκλοφορήσε το 1980. Κάτι χάζευα τις προάλλες στο Discogs και κατέληξα να κοιτάω ότι το Closer και υπάρχει κάποιος εκεί έξω που πουλάει το Closer των Joy Division 1,5 χιλιάρικο σε λίρες, το οποίο μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Σε μη παρόμοιο ύφος, ίσως λίγο πιο έτσι goth rock θα το έλεγα, είναι η Ghost Dance, που είναι μια μπάντα που δημιουργήθηκε από τον Gary Marks των Sisters of Mercy και την Anna Marie των Skeletal Family το 85. Έτσι short lived ήταν η μπάντα αυτή, από το Stop the World, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Θα ακούσουμε το κομμάτι Where Spirits Fly.

και να περάσουμε και λίγο προς τα εγχώρια. Θα μπορούσε να κάνουμε φθινοπορεινό post-punk εκπομπή χωρίς και μερικά ελληνικά από τη Θεσσαλονίκη, Stay in the Fail, Living on Living ο δίσκος, Reasons to be Alone το κομμάτι, δισκάρα γενικά, είναι από αυτούς τους δίσκους που από την αρχή μέχρι το τέλος τους είναι καταπληκτικοί, Smash Records και 1986 το συγκεκριμένο. Και θα περάσουμε στην Ιαπωνία, μία μπάντα που έχουμε ακούσει ξανά σε παλαιότερες εκπομπές μου από τα late 80s της Ιαπωνίας, είναι η Jail, και από το Velna Dead τον δίσκο, έτσι mini, ένα 12-inch mini album που κυκλοφόρησαν το 86, θα ακούσουμε το μόνιμο κομμάτι Velna Dead.

και φυσικά Sisters of Mercy και Alice από το ομώνυμο The Kinds που κυκλοφόρησε το 83. Και πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με μια μπάντα από αυτές τις μπάντες που φιλτάρουν μεταξύ punk και goth, από αυτές τις μπάντες που αγαπάνε και οι punkides και οι gothades. Έχουμε ξανααναφερθεί πάρα πολλές φορές σε αυτούς, γνωρίζετε πόσο πολύ μου αρέσουν. Αναφέρομαι φυσικά στους UK Decay, οι οποίοι από το For Mad Men Only που κυκλοφόρησε το 81 από Fresh Records θα ακούσουμε την κομματάρα Testament, και πάμε κάπως έτσι να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

Και κάπως έτσι ανοίξαμε τη δεύτερη μας ώρα με τους Gun Club και το Sex Pit σε ένα έτσι garage goth, θα το έλεγα, κομμάτι από το Fire of Love, αν δεν με πετάει μνήμη μου, είναι το συγκεκριμένο, το οποίο κυκλοφόρησε το 81. Λατρεμένοι Gun Club, όπως γνωρίζετε, τους ακούμε τακτικά στις εκπομπές μου, και θα γυρίσουμε πίσω στην Αγγλία και σε μια μπάντα που δεν γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα για αυτούς, είναι η Rebel Christening. Ένα EP 12 inch έχουν κυκλοφορήσει το 85. Νομίζω ότι ο drummer τους είναι ο drummer των Broken Bones, και κάπου εκεί σταματάνε οι γνώσεις μου για τους Rebel Christening, που από το Tribal Eye θα ακούσουμε το μόνιμο κομμάτι Tribal Eye.

Και συνεχίζοντας έτσι σε λίγο πιο goth rock ήχο και στην Αγγλία, 1919 με το Caged από το ομώνυμο δίσκο Caged που κυκλοφόρησε το 1982, το 7-inch συγκλάκι. Η συγκεκριμένη μας έρχονται από το Bradford. Αυτά για τους 1919 και πηγαίνουμε προς το Leeds, μία από τις πιο iconic έτσι, post-punk μπάντες της Αγγλίας, μία μπάντα που λατρεύω. Αναφέρομαι φυσικά στους Gang of Four, οι οποίοι από το Solid Gold που κυκλοφόρησε το 81 θα μας τραγουδήσουν την κομματάρα Outside the Trains, Don't Run on Time.

Marky Smith και The Fall, Lady Bird Green Grass, το όνομα του κομματιού, και το όνομα του δίσκου είναι το The Infotainment Scan, που κυκλοφόρησε λίγο σε 93. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου αυτή τη λέξη. Αυτό ήταν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Θα αλλάξουμε έτσι λίγο ταχύτητα σιγά σιγά και από τώρα και μέχρι το τέλος της εκπομπής. Πάμε λίγο έτσι πιο goth rock, γρήγορα, έτσι σχεδόν punk τα κομμάτια. Η πρώτη μπάντα μας έρχεται από το LA, είναι φυσικά η 45 Grave, μια μπάντα η οποία εμφανίστηκε εκεί στο χάος του punk, της punk έτσι, άνθησης της Αμερικής, late 70s. Αλλά δημιουργήσαν το δικό τους ήχο, έτσι, σε πιο death rock goth ήχο η συγκεκριμένη. Πάρα πολλά κομμάτια τους έχουν υπεχτεί σε διαφορετικές έτσι ταινίες και διαφημίσεις, όπως συγκεκριμένα το Party Time παίζει τη συνέχεια σε διαφημίσεις, αν δεν κάνω λάθος. Η μπάντα έφτασε στο τέλος της το 1991, όταν ο μπασίστας Rob Grave πέθανε από overdose και οι υπόλοιπα μέλη της πάντα συνέχισαν και κάνανε τα solo δικά τους πράγματα. Από το compilation που κυκλοφόρησε η Restless Records το 87 με το όνομα Autopsy, θα ακούσουμε την κομματάρα Surf Butt.

Bangle Records 1983. Μπαντάρα, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Μ' αρέσει που το Brighton έχει βγάλει το δικό του έτσι γκόθο post-punk, ιδέα του γκόθο post-punk μπάντα. Και μια και μιλήσαμε για το σπίτι Brighton, να μιλήσουμε και για το άλλο μου σπίτι, την Ελλάδα. Και δεν θα πάμε στην Αθήνα, θα συνεχίσουμε στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερη μπάντα από τη Θεσσαλονίκη για σήμερα είναι η Fear Condition, Till Night Comes Again το όνομα του δίσκου, από όπου θα ακούσουμε το κομμάτι Paris at Night.

Και πηγαίνοντας στο Δουβλίνο, μια έτσι αρκετά infamous πάντα της εποχής εκείνης, Virgin Prunes με την κομματάρα Pagan Love Song από τον πρώτο τους δίσκο If I Die, I Die, Rough Trade Records 1982. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για τους Virgin Prunes. Εγώ τους λατρεύω, μου αρέσει αυτό το έτσι λίγο over the top γκωθό περίεργο ήχο που έχουν. Και θα φύγουμε από τα 80's, θα πάμε έτσι σε λίγο πιο σύγχρονη μουσική. 2015 και Γερμανία, Βερολίνο και στους Diet, για να ακούσουμε από τον πρώτο δίσκο Positive Energy το κομμάτι Nightmare.

συγκεκριμένο κομμάτι και η συγκεκριμένη μπάντα δεν μπήκαν στη σημερινή λίστα τόσο πολύ για τη μουσική τους και το κομμάτι, όσο πολύ για το fun fact, για τα fun fact που έχω να μοιραστώ μαζί. Σε αυτή λοιπόν ήταν οι Crazies και ακούσαμε το Human Pie. Οι συγκεκριμένοι δεν έχουν περισσότερο μία κυκλοφορία, Simple Vision, το οποίο εάν και ηχογραφήθηκε και late 70s, κυκλοφόρησε το 2021. Ποιοι είναι οι Crazies λοιπόν? Οι Crazies είναι μία μπάντα του, στην οποία κιθάρα παίζει ο Adrian Borland, τον Sound. Τον Sound. Είναι γενικά ένα continuation των Sound και των Outsiders, η συγκεκριμένη μπάντα. Ένα δίσκο βγάλανε, τον οποίο το γράψανε όλον σε ένα session, στο οποίο το γράψανε πάρα πολύ γρήγορα, και το κάνανε κυρίως για την πλάκα τους, από ό,τι έχω καταλάβει. Έχει έτσι, δεν γνωρίζω πολύ περισσότερα για το γιατί συνέβη, πώς συνέβη και τα λοιπά. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν είχαν καμία έτσι προετοιμασία ή κάποιο συγκεκριμένο vision, απλά μπήκανε μέσα και γράψανε το δίσκο και φύγανε και συνεχίσανε τις ζωές τους. Ήταν αυτό, έτσι όπως είπα, ήταν ένα collaboration των Outsider με τον και του Borland. Ήταν έτσι λίγο περίεργο δίσκος. Είναι ένας αστείος δίσκος, δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρός. Να τον ακούσετε σε κάποια φάση, αν έχετε το χρόνο και τη διάθεση, αξίζει. Αλλά ναι, είναι έτσι λίγο ό,τι να είναι, να το πει και να το πω με απλά λόγια. Δεν έχω καμία έτσι, δεν έχω να πω πάρα πολλά για την επόμενη μπάντα. Πάμε απλά να απολαύσουμε Birthday Party και King Inc.

τους birthday parties τους, κατά πολλούς και εμένα επίσης Έλληνες birthday party. Αναφέρομαι φυσικά στους Yellow Yell, θα συμφωνήσω σε αυτό, θεωρώ πως είναι οι Έλληνες birthday party. Είναι η πρώτη μπάντα που υπέγραψε στην Greek Records, ακούσαμε από αυτούς το Fan Flag από την πρώτη κυκλοφορία Hello Hell 1984, μια μπαντάρα για μένα, τις καλύτερες μπάντες που έχει βγάλει η underground σκηνή της Ελλάδας. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Τρία κομμάτια μας έχουν μείνει, θα ακούσουμε τα επόμενα δύο κομμάτια μαζί και θα γυρίσουμε για την αποφώνηση και το κλείσιμο. Το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα είναι το Time is Running Out από τους Burning Image. Μία μπάντα που αν δεν κάνω λάθος μας έρχεται και εκείνη από την Αγγλία, από το compilation που κυκλοφόρησε, βασικά μπορεί να είναι και από την Αμερική τώρα που το σκέφτομαι, δεν θυμάμαι, μη σας λέω ψέματα, αλλά από το compilation που κυκλοφόρησε η Alternative Tentacles το 2004, που είχε μέσα τις κυκλοφορίες τους από το 83 μέχρι το 87, θα ακούσουμε το κομμάτι όπως είπα, Time is Running Out.

0: Δεν είχαμε ακουμπήσει καθόλου Λατινική Αμερική, οπότε το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, Buenos Aires και της Αργεντινής, Hiroshima και 1987, ακούσαμε το Son Risas Fabricadas από τον δίσκο τους Gala που κυκλοφόρησε το 87. Και κάπου εδώ θα φτάσουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω να περάσετε καλά και την απολαύσατε όσο την απόλαυσα και εγώ. Τη χάρη και ιδιαίτερα τη σημερινή εκπομπή. Ήταν ένα ωραίο ζέσταμα για τον Οκτώβρη και τις υπόλοιπες έτσι σκοτεινό φθινοπορεινές ίσως εκπομπές που θα ακολουθήσουν. Εγώ πάντως πέρασα πάρα πολύ καλά, ελπίζω και εσείς. For all the non-Greek speaking people out there, thank you so much for your company. Hope you enjoyed the show today. And I might renew our appointment for next Tuesday, but not entirely sure, so keep an eye on the social medias. Δεν είμαι σίγουρος αν θα ανανεώσω ή όχι το ραντεβού για την επόμενη Τρίτη, καθώς θα βρίσκομαι στην Αθήνα και δεν είμαι σίγουρος εάν θα έχω το χρόνο να φτιάξω μια λίστα και να πάω στο στούντιο να παρουσιάσω την εκπομπή, καθώς δεν έχω ούτε λάπτοπ ούτε τίποτα τέτοιο δικό μου, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά θα σας κρατήσω ενημέρους στα social media. Θα κλείσουμε με μια μπάντα που φλερτάρει μεταξύ punk, αναρχοπunk και goth. Αναφέρομαι φυσικά στους Rudimental EP9, μια από τις πλέον αγαπημένες μου μπάντες, από τις κορυφαίες μπάντες της αναρχοπunk σκηνής. Πολύ λίγα live έχουν παίξει. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο έτσι ντοκιμαντεράκι των 40 λεπτών στο YouTube που είναι, νομίζω το channel λέγεται Every Album Ever, κάπως έτσι νομίζω λέγεται το channel. Και σε αυτό το channel υπάρχει αυτός ο γλυκύτατος κύριος, ο οποίος αναλύει ένα-ένα τα άλμπουμ κάθε μπάντα, και είδα το επεισόδιο του Ζήμεταν Υπένη και ήταν καταπληκτικό. Οπότε σας το προτείνω να επιφυλακτε. Εμείς από το Cacophony, το οποίο έτσι είναι ένας δύσκολος δίσκος, θα κλείσουμε με το Horrors in the Museum. Αλλά πριν από αυτό, ήρθε η ώρα της αποφώνησης. Ήταν η εκπομπή Another Day, Another Death. Ήμουν ο Κατσαντώνης. Ελπίζω να περάσετε καλά και να απολαύσετε τις μουσικές μου επιλογές. Θα ίσως ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Τρίτη, εάν όχι σε δύο Τρίτες. Και πάμε να κλείσουμε με Rudimental Penny και The Horrors in the Museum. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, να ακούτε πολύ μουσική και να προσέχετε. Πάμε να κλείσουμε. Rudimental Penny, Horrors in the Museum. Καλό σας βράδυ και καλή σας συνέχεια.
1: I suppose you know

Zakuj Balećin.

から。

σε ένα δρόμο όλο επιστρέφω. Βράδυ μπροστά σε μια αυλόπορτα, χτυπώντας το κουδούνι. Μ' αρέσει να βλέπω το φως πανάβει, μ' αρέσει να ακούω βήματα και τη σία στο βάθος με μια λάμπα να προβάγει.